0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε, καλημέρα σε όλους. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε?
1: Πρωινό στον Galaxy 92. Μέχρι τις 10, κοντά σας, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Παιδιά, για τον γάμο Φιδία, τι να πω, λέμε βεβαίως για τον Φιδία Παναγιώτου, έτσι λέγεται στο πόνιμο, τον ευρωβουλευτή, τον νεαρό ευρωβουλευτή από την Κύπρο, ο οποίος έκαμε ένα γάμο, ήταν ένα Μπρίντζερτον. Ήταν γάμο Μπρίντζερτον. Το ξέρετε ότι οι γάμοι έχουν θεματικά, είναι θεματικοί γάμοι πλέον, δεν είναι απλοί γάμοι. Τώρα, άμα θες να παντρευτείς, δεν είναι απλά πας στην εκκλησία και παντρεύεσαι. Όχι, φίλε μου. Έχει θέμα ο γάμος. Πρέπει να βρεις, θα είναι θέμα Μπρίτζερτον, θα είναι θέμα Τσιρκολί, θα είναι Ρίο Ντε Τζανέιρο, θα είναι θέμα μεσαιωνικό. Πώς είναι κάτι δωμάτια που έχουν στα τρία χ, που είναι, ξέρω εγώ, μπαίνεις μέσα και είναι δωμάτιο, ξέρω εγώ, μεσαιωνικό. Είναι δωμάτιο καουμπόις και Ινδιάνα. Έτσι είναι οι γάμοι πλέον. Οι γάμοι έχουν θέματα. Δεν είναι σαν πάρτι, και είναι πάρτι οι γάμοι. Εμάς η περίπτωση είναι τον Φιδία τον Παναγιώτη, τον επάντρεψεν, ο ιερεύς ήταν ο πατήρ του. Ο πατέρας τον πάντρεψεν και έτσι του έδωσε την ευχή του. Και μαντρεύτηκε την αγγλιακτή της καρδιάς του, την Ζατιάν αυτήν την Αβερκίου. Πάρα πολύ ωραία ήταν. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα τα παιδιά. Παιδιά, τι να σχολιάσουν από το γεγονός ότι ρώτησα φίλη για το νηφικό της Σταυριάνας, νομίζω λέγεται η κοπέλα, και μου είπε, λέει, πολύ ωραίο, λέει, της άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, οι γυναίκες με τα νηφικά έχουν ένα πράγμα τρελό. Δηλαδή βλέπουν νηφικό και εμάς μας φαίνονται όλα ίδια. Εμείς βλέπουμε διαφορές μόνο στο πόσο δέρμα φαίνεται. Λέει, άμα είναι κανένα νηφικό που είναι και κάποια που είναι λίγο ξόχαρα, βλέπεις εκεί στήθος έξω, μπούτια έξω, όλα κτλ. Έχουν βγει και τέτοια νηφικά. Μόνο αυτό. Οι άλλες λέει, πω, λέει, χάλια νηφικό. Την είδες την νύφη, χάλια ήταν η νύφη. Λέμε, τι είχε η νύφη. Το νηφικό της δεν το είδες. Τι είχε το νηφικό. Μα ήταν χάλια, ήταν εδώ, είδαν τέλα, έτσι αυτό και πολύ. Και αυτόν τον είχαν ντύσει τύπου Άγγλο Λόρδο, ξέρω εγώ. Και αυτό, ξέρεις, να σου πω κάτι, με αυτό δεν έχω κανένα θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ το μετά το σόου, ότι πρέπει να δώσεις και σόου για τους καλεσμένους. Γιατί αυτοί κάνανε και σόου, μάθανε χορούς. Παλιά παντρευόσουνα, έπινες δύο τσίπουρα, κρασιά, ξέρω εγώ, τελείωνε το πανηγύρι. Τώρα πρέπει, φίλε, να κάνεις προπονήσεις, να πας να μάθεις τάγκο. Πηγαίνουν οι γαμπροί και μαθαίνουν τάγκο πριν το γάμο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πηγαίνουν, κάνουν μαθήματα χορού. Τον είδε στο Φιδία πώς έκανε. Dirty dancing έκανε. Εγώ όταν έλεγε την έκανε πάνω ελικοπτεράκι, φίλε. Ο γάμος δεν είναι απλό πράγμα πλέον. Είναι ένα show ολόκληρο. Είναι YFSF. Your face sounds familiar. Όχι το άλλο, πώς το λέγανε. Που ήταν η καγιάρση. Το dirty dancing. So you think you can dance. Είναι ο γάμος. Ναι, εμείς είχαμε έναν συγγενή μας ο οποίος ήταν εντελώς άμπαλος. Δεν μπορούσε να χορέψει. Είχε δύο αριστερά πόδια. Παιδιά, και πήγε ο άνθρωπος και τον έβαλε η γυναίκα του και έμαθε τάγκο. Και τον είδαμε στο γάμο και δεν ξέρω, γελούσαμε. Δηλαδή, λέγαμε τώρα. Έλα, ρε, εσύ. Πραγματικά, δηλαδή. Γιατί τον άλλον τον είχε συνηθίσει να κάθεται, ας πούμε, να τρώει, να πίνει, να ρεύεται. Και ξαφνικά τον είδες Λατίνο εραστή. Λες, δεν γίνονται αυτά.

Τι έχει γίνει με το παγκάκι του Καβάφ, παιδιά? Έλεος, αφήστε τον άνθρωπο λίγο να ηρεμήσει εκεί που βρίσκεται. Έχουν κάνει ένα παγκάκι με ένα, τώρα αυτό λένε μπρούτζινο, άγαλμα. Τι θεωρείτε, Ανδρι, ούτε Ανδριάντας δεν είναι. Είναι ένα μνημείο, εν πάση περιπτώσει, για τον Καβάφη. Φαντάζομαι το έχετε δει όλοι. Το βάλανε εκεί στην Ηρώβη του Αττικού, αν δεν κάνω λάθος. Και πάνε και κάθονται όλοι τώρα εκεί πέρα. Περνάνε και φωτογραφίζονται με τον Καβάφη. Λες και είναι ο Ρουβάς. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κάτσε, ωραία, εντάξει, πρέπει να το κάνεις με τον Μπουμπί και άλλο. Τι είναι αυτό? Γλυπτό είναι. Το παρέβεσε το Ίδρυμα Ωνάση στο Δήμο Αθηναίων. Η πρόταση του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνου. Όλος περιέργως δεν το κράξανε, γιατί συνήθως στην Ελλάδα όταν κάνουν ένα άγαλμα, ένα γλυπτό, οτιδήποτε, βγαίνουν και λένε ήταν έκτρωμα, δεν μοιάζανε, χάλια τον κάνανε κτλ. Αυτή τη φορά δεν άκουσα άσχημα λόγια. Αποτυπώνει τον Καβάφη καθιστό. Πρόκειται για ένα γλυπτό σε φυσικό μέγεθος από χαλκό με πατίνα υψηλής αντοχής για εξωτερικό χώρο που επιτρέπει στον επισκέπτη να κάτσει δίπλα στον ποιητή. Τον ποιητή το ρώτησε, άμα θέλει να κάθονται περαστικοί εκεί πέρα. Άκου εκεί.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

τι πρέπει να τρώτε για να μην γκριζάρουν τα μαλλιά σας. Αν δεν έχουν γκριζάρει ήδη, γιατί έχουμε και κοινό το οποίο είναι λίγο μεγαλύτερο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έχουμε και νέους από ό,τι φάνηκε σήμερα. Να σας πω, εσάς που έχετε ακόμα μαλλιά που δεν έχουν γκριζάρει, να τρώτε τροφές που έχουν λουτεολίνη. Καλά καταλάβατε, είναι αυτές οι τροφές οι οποίες είναι αηδία. Είναι αυτές οι τροφές που δεν τρώμε ποτέ, δηλαδή λαχανικά κτλ. Μπρόκολο, καρότο, σέλινο. Πράσινες πιπεριές, εντάξει, τρώμε με το κρέας, βάζουμε κρεμμύδια, πατζάρια, λάχανο. Όλα αυτά έχουν λουτεολίνη μαζί με το λάδι και κάνουν πολύ καλό στο μαλλί. Όχι να βάζεις το λάδι στο μαλλί, αυτό δεν ξέρω να κάνει καλό, αλλά το γκριζάρισμα είναι μια διαδικασία που γίνεται λόγω της μείωσης της μελανίνης, της χρωστικής ουσίας που δίνει χρώμα στα μαλλιά, το δέρμα και τα μάτια. Και η λουτεολίνη βοηθάει, εν πάση περιπτώσει, ώστε να μην φεύγει η μελανίνη. Βοηθάει φυσικά στο άσπρισμα των μαλλιών και το άγχος, η κακή διατροφή, το άγχος πάρα πολύ, η ρύπανση και οι χρόνιες ασθένειες. Και βέβαια υπάρχει αυτή η λαϊκή παροιμία που λέει: άσπρα μαλλιά στην κεφαλή, μαύρα μαντάτα στη Βουλή. Τι λέει μετά, δεν ξέρω. Και υπάρχει αυτή η λαϊκή παροιμία που λέει: άσπρα μαλλιά στην κεφαλή, μαύρα μαντάτα. Στη Βουλή, τι λέει μετά, δεν ξέρω.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Να μάθετε πώς ρίχνουν γυναίκες σαν την Αθηνά Οικονομάκου. Ακούστε τι έκανε ο Μπρούνο Τσερέλα. Ξεκίνησε podcast και η Ντορέτα Παπαδημητρίου. Καλή αρχή να τις ευχηθούμε. Όλοι κάνουν podcast, ρε φίλε. Τι γίνεται. Είναι πώς το λένε. Πώς ήταν κάποτε τα frozen yogurt. Τώρα είναι τα podcast. Σε κάθε γωνιά και ένα podcast. Και τι λένε το μεταξύ. Αυτά που λένε τα παίζουν στα podcast και μετά τα παίζουν σε εκπομπές. Τώρα να μην τα μειώνω κι εγώ όπως κάνει ο Λιάγκα συνήθως και μετά τα παίζει. Ο Μπρούνο Τσερέλα βρέθηκε καλεσμένος, λέει, της Ντορέτας Παπαδημητρίου και είπε πώς έριξε την Αθηνά Οικονομάκου. Λέει ο Τσερέλα, που είναι γνωστόν Ιταλός μπασκετμπολίστας, όχι από τους πολύ καλούς. Λέει, πώς την γνώρισες την Αθηνά, λέει, μια μέρα, λέει, έβλεπα τηλεόραση. Κάτσε ρε φίλε, εδώ το είχα τώρα που χάθηκε. Μια μέρα έβλεπα τηλεόραση, λέει, και είδα να μιλάει η Αθηνά Οικονομάκου. Μοιάζει, λέει, σαν είναι το πεπρωμένος μας. Έψαχνα, λέει, μουσική γιατί δεν καταλάβαινα τίποτα στα ελληνικά και έπεσα πάνω σε μια συνέντευξη και έγραφε Αθηνά Οικονομάκου. Δεν μπορούσα να το διαβάσω και το έβαλα στο Google Translate. Α, έτσι την ερωτεύτηκε, χωρίς να καταλάβει τι έλεγε. Μετά από, ίσως γι' αυτό. Μετά από περίπου 20 ημέρες της έστειλα μήνυμα, λέει, τη ρώτησα πώς είναι, ότι είδα το προφίλ της, τη ζωή της, τα παιδιά της. Α, στόκερ, κανονικός. Ξεκινήσαμε να μιλάμε φυσιολογικά και μετά από 4 μήνες που μιλούσαμε, γνωριστήκαμε από κοντά. Τον είχε, το περίμενε, το 4 μήνες τον Τσερέλα. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα όλα ήταν πολύ καθαρά και όμορφα. Ο οποίος Τσερέλα, παιδιά, δεν μοιάζει φοβερά με τον Νίκο Αναδιώτη. Το πρώην μοντέλο και είναι ευρωβουλευτή της Νίκης, να θυμίσω. Είναι ίδιος ο Αναδιώτης. Δηλαδή εκεί που μιλάω, Τσερέλα, και γνώρισα την Αθηνά Οικονομάκου. Πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Τι άμο. Σαραπεργέ, τι άμο. Μετά περιμένεις να πει όχι στους γάμους ομοφύλων. Και να αρχίσει την ατζέντα κανονικά της Νίκης. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η ζωή κύκλους κάνει. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνει ευρωβουλευτής και ο Τσερέλα. Δεν ξέρω, δεν γίνεται. Ιταλός είναι. Με την Ιταλία, γιατί όχι.

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

Πάμε σε μια είδηση από τον καλλιτεχνικό ή και όχι κόσμο. Ο Τάσος Μπουγάς, ο πλανητάρχης, δήλωσε ότι το τραγούδι του Ακύλα μοιάζει με το δικό του τραγούδι. Ποιο τραγούδι? Το φέρτο μοιάζει, λέει, με το θέλεις μπουζούκια πάμε, θέλεις μπαράκια πάμε, θέλεις να να να να να και πάμε. Και το άλλο που λέει, θέλω να φέρτο, θέλω να να να φέρτο. Μοιάζει, αλήθεια είναι. Αλλά είπε ότι δεν θα κινηθεί νομικά. Μεγαλό ψυχός ο πλανητάρχης, ρε, ο Μπουγάς. Αυτός είναι πλανητάρχης, όχι σαν τον άλλο με την μπάνα ακράτειας, να πούμε. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, και ο Μπουγάς είναι σε μια ηλικία που δεν θα με εξέπληκε αν φορούσε πάνω ακράτειας.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Πάμε λίγο στην Κοπακαμπάνο που συγκεντρώθηκε πλήθος 2 εκατομμυρίων ανθρώπων, 2 εκατομμυρίων Βραζιλιάνων και μη και τουριστών μαζί για να δούνε τη Σακύρα. Τζάμπα όμως, τζαμπαντάν, ήταν τζαμπακαμπάνα, δεν ήταν κομπακαμπάνα. 2 εκατομμύρια, λέει, 8.000 αστυνομικοί. Τι να πρωτοκάνει ο αστυνομικός εκεί πέρα, άμα σε πατήσουν εκεί πέρα γίνεται χαμός. Εν τω μεταξύ, με συγχωρείτε παιδιά, 2 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα προς τη Βραζιλία. Βραζιλία πόσα εκατομμύρια είναι, μιλάμε τεράστια χώρα. Σιγά το πλήθος. Και ήταν και τζάμπα, δεν κατάλαβα. Και εγώ άμα κάνω τζάμπα στην αυλία θα έρθουν 10 άνθρωποι. Η Σακύρα θα μαζέψει 2 εκατομμύρια. Μωρή Σακύρα, άμα κάνει Άννα Βύση τζάμπα στην αυλία, ξέρεις τι έχει να γίνει εδώ πέρα, να πούμε με πόσο, λένε, πόσο πάει το VIP, η VIP κονσόλα, η VIP σουίτα. Πόσο πάει να πούμε, έχει φτάσει στα ύψη γιατί θα γεμίσει το ΆΚΑ τώρα λένε, δεν ξέρω κατά πόσο γέμισε το Καλλιμάρμαρο. Ωραίο θα ήταν αυτό, Άννα Βύση στην Κόπα Καμπάνα. Η συναυλία της Σακύρα έρχεται μετά από παρόμοιες συναυλίες της Μαντόνα το 2024 και της λέει την Γκάγκα πέρσι και εντάζεται στην παγκόσμια περιοδία της Σακύρα με τίτλο «Los Mujeres No Lloran». Για No Lloran. Οι γυναίκες πλέον δεν κλαίνε. Κλαίνουν οι άντρες τώρα, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και όμως, κυρία μου, οι άντρες κλαίνε. Η Σακύρα αναμένει ότι η συναυλία στην Κοπακαμπάνα θα είναι η μεγαλύτερη της καριέρας της. Δεν πιάνετε τζάμπα, ρε φίλε. Όμως θα φέρει λεφτά στον τοπικό τουρισμό. Δηλαδή, το Ρίο Ντε Τζανέιρο θα κερδίσει περίπου 155 εκατομμύρια δολάρια. Τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας έβγαλαν 8.000 αστυνομικούς στην άμμο. Γιατί είναι η άμμος, εκεί παραλίας. Κατάλαβες. Ωραίο αυτό να είσαι αστυνομικός και να σε στείλουν στην Κοπακαμπάνα. Να σε ποδοπατάνε εκεί. Από το να σε στείλουν σε καμιά πορεία στο κέντρο της Αθήνας, καλύτερα Κοπακαμπάνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Galaxy 99,5.

0: Ακόμη μια μέρα που δεν ξυπνήσαμε στην ώρα μας. Άλλο πήγα να πω. Ακόμη μια μέρα που δεν ξυπνήσαμε 9 η ώρα, αλλά ακόμη μια μέρα που δεν ξυπνήσαμε στην ώρα μας. Γι' αυτό είμαι καθυστερημένος και σήμερα. Σας ζητώ συγγνώμη. 7 και 9 στον Galaxy 92. Αν κάνει κάποια διαφορά, να σας πω ότι ήρθα από πολύ μακριά σήμερα. Και σήμερα ξεκινάω με το πρώτο πινελίκι της ημέρας, διότι μου κάτσε το λεωφορείο το 604 μπροστά. Μετά μου κάτσε τρόλεϊ, μετά μου κάτσε σχολικό, μετά μου κάτσε νταλίκα, μετά μου κάτσε λαϊκή. Επέτυχα λαϊκή σήμερα στην Ηλιούπολη. Τόσο καιρό κάνω εκπομπή στην Ηλιούπολη, δεν είχα πετύχει λαϊκή. Σήμερα πρώτη φορά, δεν ξέρω, μάλλον έχει σκοτάδι και δεν την έβλεπα. Εν τω μεταξύ, τι ωραίο το σκοτάδι που ήταν, έβγαινε έξω, υπήρχε μια αίσθηση ότι ξέρει κάτι, μην βιάζεσαι. Είναι ακόμα νύχτα. Καλημέρα στη Μαρία Πολυκαβητό που μου έκανε εδώ σε φταί τον πινελίκι της ημέρας να ψάχνεις μπαταρίες και να μην βρίσκεις για να ακούσεις Galaxy πίνοντας καφέ. Α, τι γλυκό. Καλημερούδια, όλα καλά κύριε Χαρισόπουλε. Τι ερωτήσεις είναι αυτές που μου κάνεις εσύ από κάτω. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, όπως καταλάβατε, δυστυχώς για εσάς, δυστυχώς για τον Galaxy, δυστυχώς για τους ακροατές του Galaxy, είναι στο ραδιόφωνο και θα είναι μέχρι τις 10. Τι να κάνουμε, παιδιά? It's a dirty job, but somebody's got to do it. Θα τα λέμε εδώ, θα μάθετε τα πάντα για τη σημερινή ημέρα. Χρειάζεται, δεν χρειάζεται πράγματα. Και φυσικά ξεκινάμε με το βασικότερο όνον, με το καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Είχε ένα ψοφόκριο πάλι έξω, έριξα κάτι βρω, κάτι. Αυτό που βγαίνεις έξω και είναι Μάιος και είναι αυτό το πράγμα που τσουριάζεις, βγαίνεις με τον μπουφάν, βγήκα χθες με τον μπουφάν το δερμάτινο, πήγα το μεσημέρι, είχα μια αναγύρισμα, έδωσα μια συνέντευξη, ήμουν αντιμένος σαν τον Πασχάλη Τσαρούχα. Πώς είναι ο Πασχάλης Τσαρούχας που κυκλοφορεί συνέχεια με δερμάτινα και το κράνος της μηχανής, κάπως έτσι, ροκ και καλά. Εμένα απλά έχει ξεφτύσει και ήμουν, θα λέγανε καλά, αυτός ο καημένος κάνει τόσες εκδουλειές, δεν έχει πάρει να πάρει ένα μπουφάν. Σαρακοσυλέκτης είναι. Σαν τον παππού, τον παππού! Στην Αττική λοιπόν προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Και κάτσα να το διαβάζω σωστό, ναι. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη βόρειο-δυτική και σταδιακά νότιο-δυτική. 2 με 4 μποφόρη θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει λίγο θερμοκρασία σήμερα, δεν είναι όπως χθες που τον ήπιαμε. Δηλαδή χθες πραγματικά το πρωί ήταν άλλος θεός, το μεσημέρι άλλος. Συνηθίστε, παιδιά, να κυκλοφορείτε με άλλα σύνολα μέσα στο αυτοκίνητο, να είστε σαν μοντελάκια. Καλά, εντάξει. Σήμερα χρόνια πολλά στην Ειρήνη, να πούμε, γιορτάζει η Ειρήνη. Πολύ κόσμο θα ξέρετε, φαντάζομαι. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ειρήνες. Στις Ρένες υπάρχουν και Ρένες, είναι αυτές οι καμουφλαρισμένες. Σήμερα λοιπόν, πάρτε σημαματάριο, έχει. Είναι Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Διεθνής ημέρα μεών, ημέες δηλαδή. Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, πολύ σημαντικό, μην το ξεχνάτε. Ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού. Ποιος σας ασχολείται? Αχ. Παγκόσμια ημέρα άσθηματος, πολύ σημαντική και αυτή πλέον. Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Θυμάστε που λέγαμε με τον COVID? Παιδιά, μετά από τον COVID, τουλάχιστον αυτή η ιστορία μπορεί να ήταν πολύ δυσάρεστη, αλλά τουλάχιστον θα αλλάξουν οι συνθήκες υγιεινής, θα πλένουμε τα χέρια μας κτλ. Τρίχες. Και Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Η μάνα μου είχε τέτοια. Γιορτάζει λοιπόν η Ειρήνη. Σαν σήμερα το 2010, παιδιά, είναι αποφράτα η μέρα της Μαρφίν. Είναι η μέρα για την οποία, κακά τα ψέματα, πολλοί κόσμος στην Ελλάδα δεν βγάζει άχνα. Έτσι. Και δεν θα πω η αριστερά για να μην διχάσω τον κόσμο. Λένε για όλες τις τραγωδίες, λένε για όλες τις τις δολοφονίες. Αυτό που λένε, το που κατάντησε κάποιοι, το θεωρούν ανέκδοτο που λένε για τη Μαρφίν δεν λέτε τίποτα. Για τη Μαρφίν δεν λένε τίποτα. Διότι σαν σήμερα, στις δηλώσεις τις φοβερές που είχαν συγκλονίσει την Αθήνα, κουκουλοφόροι πετούν βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Όσο τους βρήκατε εσείς, τους ενόχους, άλλο τους βρήκανε και αυτοί. Ένα έγκλημα χωρίς τιμωρία, για το οποίο δεν πολύ μιλάνε. Μαύρη μέρα, μιλάμε τώρα για πολύ δύσκολες περιόδους. Η Gen Z δεν τα θυμάται αυτά, ήταν μωρά τότε. Θυμάμαι, ήμασταν όλοι στους δρόμους. Ήταν και η μέρα μάλιστα που τα κανάλια τότε τηρούσαν την απεργία. Δηλαδή, επειδή υπήρχε 24-ωρη απεργία, συμμετείχε και η ΕΣΥΑ, με αποτέλεσμα τα αρχικά, τα γεγονότα και η πορεία να μην μεταδίδονται, γιατί ήταν η απεργία. Όμως στη συνέχεια, και νομίζω ότι τότε έγινε η αλλαγή στη στάση του συνδικαλιστικού μας οργάνου, επειδή έγιναν όλα αυτά που έγιναν, επειδή οι άνθρωποι αυτοί χάσαν τη ζωή τους και είχαμε νεκρούς και είχαμε και φοβερά επεισόδια, τότε λοιπόν άρχισε να μπαίνει σκέψη και μετά αποφασίστηκε μετά από κάποιο καιρό ότι οι δημοσιογράφοι δεν θα απεργούν την ημέρα της απεργίας, αλλά μία μέρα πριν, με σκοπό να μην αποκρύπτονται, να βλέπει ο κόσμος το τι γίνεται στις απεργίες και στις πορείες. Λοιπόν, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε αυτές τις δύσκολες μέρες που πέρασε η χώρα μας. Θα μου πεις τώρα τι περνάει, εύκολες? Σε σχέση με τότε, ναι. Γιατί δεν ξέρω αν θυμάστε, τότε λέγαμε ότι η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει. Όχι, είχε χρεοκοπήσει. Δεν είχαμε αυτοκτονίες, είχαμε ανθρώπους που χάναν τη δουλειά τους. Επανήλθε και όλη αυτή η ιστορία τώρα με αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky που ξεκίνησε χθες στο χιλιοστό. Αυτό άλλη ιστορία βέβαια. Αλλιώς το ξεκίνησα το θέμα. Σήμερα το ξεκίνησα λίγο χαροπά. Σας πήγα λίγο σε πιο προβληματισμένες ατραπούς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ.
1: Galaxy 92.

Ο Διονύσης ο Πειραιά λέει δεύτερη κίτρινη κάρτα, πρόσεχε το σχετικό ανέκδοτο, το γνωρίζεις. Δεν το ξέρω το ανέκδοτο, γράψτε μου. Είναι κάτι πρόστιχο προφανώς για να το λες έτσι μάλλον. Συνελήφθη ντελιβεράς που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά. Τι να πω πραγματικά, ρε φίλε. Βίντεο που καταγράφει στιγμές αμέσως μετά την επίθεση με πέτρες στην Κηφισιά, στο φως δημοσιότητας, φωτίζοντας τη δράση του 28χρονου διανομέα. Τι, δεν του δίνανε τύπ. Έχουν καταγραφεί, λέει, τουλάχιστον 6 επιθέσεις σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Με κοινό μοτίβο δράσης, προσέγγιζε τα θύματα και από κοντινή απόσταση εκτόξευε πέτρες, στοχεύοντας κυρίως το πρόσωπο. Η σοβαρότερη επίθεση σημειώθηκε, λέει, την Κυριακή στην οδό Τατόη, όπου μια γυναίκα τραυματίστηκε βαριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη εκτεταμένα τραύματα στο πρόσωπο, μεταξύ των οποίων σπασμένα δόντια, φλαστικά τραύματα και μάτωμα στη γνάθο. Είναι που ξεκινάμε. Ευχάριστη τη μέρα που λέει και η Μαρία εδώ, λέει αυτό. Τι είναι αυτό τώρα ξαφνικά, τι καινούριο φρούτο είναι αυτό? Είναι φρέσκια είδηση, ολόφρεσκια, παιδιά. Ντελιβεράς πετούσε πέτρες. Έκανε ντελίβερι σε πέτρες. Είναι μη σου τύχει ο τρελός, γιατί σας λέω. Το συζητούσαμε και τις προάλλες με έναν οδηγό ταξί ή στο δρόμο. Καλά, εκεί πέρα τώρα αυτό ήταν τρελό εκ των προτέρων. Λέω, θέλω να πω, δεν είναι ότι τον προκάλεσε κάποιο. Αλλά γενικότερα να κρατάτε λίγο πισινή, γιατί δεν ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, στο εξωτερικό, ο ημίτρελο βαψωμαλιά συνεχίζει τι επιθέσει. Τώρα το Ιράν χτύπησε όμω και αυτό την πετρελαϊκή εγκατάσταση τη Φουτζέιρα. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία πλέον με το Ιράν είναι η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή, καμία σχέση. Είναι και οι δύο χώρες της Μέσης Ανατολής. Είναι και οι δύο μουσουλμάνοι. Οι μεν βέβαια Σιίτες, οι δε Σουνίτες. Έχουν και αυτοί μεγάλο μπιφ. Για να το πούμε στην γλώσσα της νεολαίας. Έχουν μεγάλο μπιφ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν επιλέξει να είναι μέρος του δυτικού κόσμου ουσιαστικά, παρότι είναι. Πούμε στην γλώσσα της νεολαίας. Έχουν μεγάλο μπιφ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν επιλέξει να είναι μέρος του δυτικού κόσμου ουσιαστικά, παρότι είναι.

0: άλλο κόμμα. Αυτό, το άλλο κόμμα. Θυμάστε κάποτε που είχαν στις εκλογές και πάρει μέρος ένα κόμμα που λεγόταν Λευκό, γιατί σου λέει θα ποντάρουμε στους χαζούς. Σου λέει στους χαζούς ή στους ηλικιωμένους. Βάζανε λοιπόν πάνω στην κόλλα, στο ψηφοδέλτιο, έγραφε Λευκό. Και το κόμμα ονομαζόταν έτσι. Με την προοπτική, κάποιος ο οποίος ήθελε να ρίξει Λευκό, αλλά δεν του έκοβε πάρα πολύ, του ανθρώπου, που δεν ήταν και λίγο. Θέλω να πω, αμέσως και αμόρφωτος και είσαι σε κάποια μακρισμένη περιοχή ή σε μεγάλες ηλικίες, βλέπεις Λευκός, λέει Λευκό είναι, αυτό θα ρίξω. Οπότε ρίχναν Λευκό, πόσοι είναι αυτοί που ρίχνουν Λευκό πια, και αυτοί παίρναν έτσι ψήφους. Και αντί να το απαγορεύσουν αυτό το κόμμα, να το απαγορεύσουν να βρίσκεται σε εκλογές μόνο και μόνο λόγω του ονόματος, του επέτρεψαν και έπαιρνε ψήφους. Καλημέρα, Βαγγέλης από Ξάνθη, καθοδόν για τη δουλειά στην τράπεζα μετά από τετραήμερο δύσκολα. Συλλυπόμαστε πάρα πολύ, δηλαδή, τι να σου πω, κλαίμε για σένα. Άκου τετραήμερο, τι είναι αυτό. Εδώ για διήμερο πολεμάμε. Πάμε για break και επιστρέφουμε, πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις. Πού με πας χωρίς να μου λες?
3: Θα δεις, σε λίγο.
2: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
3: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
2: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα μπούστο ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vibes, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.

0: βλέπεις το λένε Κράβιτς εν τω μεταξύ που είναι έτσι μπρουτάλ και τα λοιπά. Βγάζει αυτά τα... Δεν με πήρανε στο Your Face Sounds Familiar. Του είχα στείλει μήνυμα, μου λέει: ξέρεις να τραγουδάς λίγο, γιατί ξέρουν οι υπόλοιποι. Μου λέει: ξέρουν, φυσικά ξέρουν να τραγουδάνε. Τελικά ξέραν, όντως.
1: Δύο. Amazing λοιπόν, music.
0: Τον μπέρδεψα με τον Just the Two of Us, εγώ. Όπου εκεί οι μισοί δεν έχουν ιδέα. Λοιπόν, χθες πήγα, έπαιξα στον πιο αδύναμο Κρίκο, να ξέρετε. Να με δείτε το Σάββατο, θα μας μεταδώσουν. Είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή. Είμαστε 8 ραδιοφωνική παραγωγή. Δεν θα σας πω αν κέρδισα. Έτσι κι αλλιώς τα λεφτά πάνε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς σε αυτές τις περιπτώσεις. Στα και καλά celebrity games. Θα σας πω όμως ότι παραλίγο να παίζω Θύμας και Βορείας. Έπεσα Θύμας και... Δείτε το. Είναι το στο Open το Σάββατο στις 8. Επίσης σήμερα να με δείτε. Ναι, κάπου θα με παίξουν το πρωί. Δεν σας λέω. Τα αφήνω έτσι. Στο Μέγκα και στο Σταρ. Λοιπόν, γράφουν εδώ οι ξένες εφημερίδες, τα site, για την Ελλάδα που επεκτείνει, λέει, την απαγόρευση ξαπλώστρων σε 250 παραλίες. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και πάρα πολύ ενδιαφέρον που το γράφει η εφημερίδα Independent ή ο Independent που λένε ορισμένοι, επειδή είναι... Δεν έχει νόημα, θα μπορούσε να είναι η Independent, την εφημερίδα. Πολύ ενδιαφέρον, εγώ είμαι ξαπλωστράκια, θα σας το πω αυτό. Δηλαδή βαριέμαι αφάνταστα αυτό τώρα να πας στην παραλία, να πλώνεις πετσέτα. Έχω και κύλι στον αυτιά να πιάνομαι, δεν μπορώ, ξυπνάω σαν τελικό σίγμα. Σηκώνομαι, δεν είναι, προτιμώ την ξαπλώστα και ας πληρώνω τα μαλλιοκέφαλά μου. Είμαι από αυτά τα θύματα. Η αλήθεια είναι όμως ότι πρέπει να υπάρξουν παραλίες οι οποίες πρέπει να προστατευθούν για να έχεις την επιλογή. Μην πηγαίνεις όλα τα νησιά και είναι όλες οι παραλίες με ξαπλώστρες. Τι είναι αυτό το πράγμα, τώρα ακόμα ήρθε το καλοκαίρι σιγά σιγά. Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω, από το εξωτερικό δελτίο που λένε, τώρα είναι να γίνει το Met Gala. Αυτό το γνωστό πανηγύρι celebrity στην Αμερική που πάνε ντυμένες όλες με κάτι φτερά, με κάτι πουλιες και αυγερινούς. Και τώρα πήγανε κάποιοι περίεργοι και κάνανε μια διαμαρτυρία για την παρουσία του Jeff Bezos. Δεν το γουστάρουν τον Jeff Bezos. Και βάλανε νομίζω 250, διάβασα σωστά. Έχασα και το δημοσίευμα. Μπουκαλάκια, με συγχωρείτε τώρα είναι πρωί, μπουκαλάκια με ούρα, τα οποία τα διασκόρπισαν μέσα στο Metropolitan Museum, όπου γίνεται το Met Gala, εξού και ο τίτλος, και το κάναν αυτό σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του Μπέζου, όχι του Γιάννη. Το μισούνε πολύ τον Μπέζο, γιατί είναι από αυτούς τους μέγα επιχειρηματίες, είναι... Το παρεώνει όλο αυτό με Ζούκερμπεργκ, Elon Musk, αυτούς που διαφεντεύουν τις τύχες του πλανήτη. Και επειδή αυτοί, ξέρεις, απολύουν για πλάκα, ας πούμε, ο κόσμο, επειδή έχει βγει το AI, δεν τους αγαπάνε και πάρα πολύ. Πήγε 7,5, είπε να πούμε κίνηση, κοίτα να δεις τι γίνεται.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Κυλάει η ώρα μαζί. Άμα περνάς καλά, περνάει η ώρα, Για μένα το λέω, για εσάς δεν ξέρω. Εγώ περνώ καλά μαζί σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. 7,5 ώρα, πολύ δύσκολο το ποτάμι σήμερα. Ούτε καν στη Φιλαδέλφια δεν θα πάρετε ανάσα, που συνήθως υπάρχει μια έτσι αυτή. Λοιπόν, όμως ξεκινάει λίγο πιο μετά. Σήμερα το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από τη Λένορμαν και τελειώνει στη Λένορμαν. Στα χαμηλά, στα ψηλά είναι το θέμα της Αττικής Οδού εκεί, από εκεί με το που μπαίνει από την Αττική Οδό στο ποτάμι. Καληνύχτα. Τώρα, η ίδια η Αττική Οδός με το πρόβλημα το γνωστό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αλλά με ένα μποτιλιάρισμα σχετικά μικρό μέχρι να πάτε λεωφόρο Ηρακλείου. Μετά γίνεται καλύτερα. Το αντίθετο ρεύμα είναι καλό. Το ίδιο είναι και η Αλίμου Κατεχάκη. Η Μεσογείων είναι μέτρια. Η Κηφισίας έχει πρόβλημα στην κάθοδο, ειδικά στην κάθοδο. Από τη Φιλοθέα ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και τελειώνει στο ύψος του Κολεγίου Αθηνών. Πιο χαμηλά ξαναξεκινάει στην Κατεχάκη, από όπου ξεκινάει και η κίνηση της ανόδου. Στα νότια τα πράγματα είναι ψηλογνωστά, με το μποτιλιάρισμα στην άνοδο της Βενιζέλου στην Ηλιούπολη για να βγει στον περιφερειακό. Η Συγκρού μέχρι τον Νέο Κόσμο είναι καλή, μετά έχει το πρόβλημα. Τι θα γίνει εκεί με τη Συγκρού, παιδιά, θα κάνουμε κάτι, σας παρακαλώ δηλαδή. Ειδικά με το φανάρι αυτό που στρίβει, άμα είσαι καλλιρόης και θες να στρίψεις για κουκάκι, που ανάβει πράσινο και μένει το αυτοκίνητό σου έκθετο μέσα στη Συγκρού και έρχονται οι άλλοι από πάνω από το έσω μου του, από το fix, και σε πατάνε, να πούμε. Λοιπόν, μηνύματα στο Live 24, σας περιμένω. Και συνεχίζουμε με μουσικάρες εδώ πάντα. Darling, από Stories. Ένα τραγούδι το 73 που έκανε comeback.

0: Αυτή είναι, ήταν η νεορκέζη stories, το Darling, ένα πολύ έτσι ωραίο group από τα 70's. Ρωτάει ο Γιάννης, λέει, μήπως λέει αυτά τα ούρα που άφησαν για τον Τζεφ Μπέζος δεν λέει τίποτα από κάνα για καλλιέργεια, από κάνα μικροβιολογικό. Δεν το αφήσανε, δεν τα αφήσανε συγκεντρωμένα, τα αφήσανε γύρω-γύρω, δηλαδή... ρε παιδί μου, έχει έκθεμα ας πούμε, στο μουσείο και από κάτω έχει ένα μπουκαλάκι, εν πάση περιπτώσει. Η Βαλέρια Κουρούπη φόρεσε μοβ μπικίνι και πήγε στην παραλία. Το άλμπουμ των διακοπών της στη Μύκονο. Πόσο θα ήθελα να το γράψουν για μένα κάποια στιγμή να είναι ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος φόρεσε μαγιό και πήγε στην παραλία. Το άλμπουμ των διακοπών του στη Μύκονο. Όσοι ρωτάτε τώρα ποια είναι η Βαλέρια Κουρούπη, είναι γνωστή ηθοποιός, σχετικά γνωστή. Και πολύ ωραία, η αλήθεια είναι. Αυτά με την. Με την επικαιρότητα, σας είπα ότι έγινε χαμός με το ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό. Μίλησε για ένα μυστικό ραντεβού Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη. Εξάλλου να σας πω κάτι. Έχουν γίνει και τα ντοκιμαντέρ του Παπαχελάκη αυτή την ιστορία και νομίζω ότι δεν έχουν να υποθούν και πάρα πολλά πράγματα. Επίσης δεν ξέρω τώρα... αυτό είναι προφανές ότι κάνει κακό στον Τσίπρα με την έννοια ότι ο Τσίπρας προσπαθεί να βγάλει από πάνω του, ρε παιδί μου, τη ρετσινιά της Κολοτούμπας. Και πάει να κάνει ένα rebranding. Σου λέει, παιδιά, ξεχάστε τα αυτά. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έχει φύγει το μνημόνιο. Πάω να κάνω ένα καινούριο κόμμα. Είναι πιο δεξιό. Δεν το λέει βέβαια. Δεν θα είναι ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα του Τσίπρα. Θα είναι κάτι σαν το παλιό ΠΑΣΟΚ, ας το πούμε, του Σιμίτη. Ίσως λίγο πιο αριστερό. Εν πάση περιπτώσει, σοσιαλδημοκρατικό. Οπότε το να θυμίζουν στον κόσμο το τι είχε συμβεί τότε, γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ θυμωμένος από τότε, τα κρατάει μανιάτικα αυτά, δεν είναι ότι τα ξεχνάνε. Σου λέει, θα ψηφίσουμε τον Τζίπρα που έκανε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Βέβαια υπάρχουν και οι fans, έτσι, που είναι πάρα πολλοί. Αυτά, μηνύματα στο Live24 και στο Instagram. Με κάνετε follow V Χαρισόπουλος VH για να μαθαίνετε και τα νέα για τις παραστάσεις μου. Θα σας το υπενθυμίσω την Κυριακή. Είναι η σημαντικότερη παράσταση stand-up comedy της ζωής μου, γιατί θα παίξω σε ένα φοβερό χώρο στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Ήδη τα εισιτήρια έχουν αρχίσει και εξαντλούνται, οπότε θα ήθελα να μπείτε στο more.com και να κλείσετε. Λέει η Βαλέρια Κουρούπη, λέει, και η Κατερίνα Παπουτσάκη άρχισαν να μοιάζουν λίγο, λέει εδώ η Μαρία από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Ειρήνη που μας ακούει στην Ζυρίχη. Χρόνια πολλά να τις ευχηθούμε. Πάρα πολλοί κόσμος σήμερα γιορτάζει. Χρόνια πολλά.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.
0: Και επειδή εγώ πάντα έχω το βίτσιο να σας θυμίζω ότι σε κάθε γιορτή υπάρχει και ένα πανηγύρι σε μια περιοχή, σας το λέω για να μην μπλέκετε. Θυμηθείτε που υπάρχει Εκκλησία Αγίας Ειρήνης σήμερα, μήπως έχουν κάνει ένα πανηγύρι και μπλέξει τους δρόμους. Αυτό το πράγμα με το τριήμερο στη Νέα Φιλαδέλφια κάποια στιγμή πρέπει να το δείτε λίγο εκεί πέρα. Έτσι, δηλαδή δεν γίνεται. Ήθελα να το πω και φέτος, γιατί πέρσι είχα φάει τρελό, είχα αποκλειστεί. Αυτό που συνέβη στην Πρωτομαγιά με τη Νέα Φιλαδέλφια με το τριήμερο πανηγύρι, λίγο λέει να το μειώσουμε, να το κάνουμε διήμερο, δεν πειράζει. Άποψή μου. Γνώμη μου, που λέει και ο Λιάγκας. Γνώμη μου.

0: Harry Styles και τα κολλιέ του. Άμα σας πει η κοπέλα σας αρέσει ο Harry Styles, μην πάτε να την γράψετε το look, βγείτε με κολλιέ και αυτά τα που φοράει τα dungarees εδώ που βγαίνουν η τρίχα έξω, γιατί δεν είναι το ίδιο. Ότι τα φοράει ο Harry Styles δεν πάει να πει, θα είναι ωραίο και σε εσάς. Καλημέρα, θα ήθελα λέει να αφιερώσεις κάτι στο γιο μου, μουά. Σε ακούει κάθε πρωί και είναι 10 ετών η Ξένια από Μαρούση. Μου γράφει το γιο μου μουά. Είναι το όνομα αυτό ή το γιο μου μου? Να σου αφιερώσω, αλλά γράψε το όνομα του γιού σου, Ξένια από Μαρούση. Αυτό που η εκπομπή συγκεντρώνει πλέον την προτίμηση και πολλών παιδιών, μάλλον είναι λόγω των γονιών. Αμαρτίες γονέων παιδεύουν σε τέκνα. Κάντε κακό στα παιδιά σας που ακούν αυτή την εκπομπή. Αστείευομαι. Λοιπόν, απομακρύνετε λίγο τα παιδιά σας τώρα από το ραδιόφωνο, γιατί θέλω να πω και κάποια πιπεράτα. Δεν μπορώ τώρα να έχω αυτό το θέμα. Σάλο προκάλεσε διακοπή του τελικού του World Snooker Championship, είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα μπιλιάρδου, στο Crucible Theater, όταν ένα μοντέλο του OnlyFans εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, προκαλώντας προσωρινή διακοπή του αγώνα. Μ' αρέσει που λέμε μοντέλο του OnlyFans, έτσι και... Ρε παιδί μου, ένας εφημισμός για να πεις στην άλλη ότι είναι, πώς να το πω, επιδειξίας. Τι επάγγελμα είναι αυτό? Θέλω να πω, μοντέλο του OnlyFans. Δεν προσφέρεις κάτι, προσφέρεις τσόντα στο λαό, επιπληρωμή. Είδες, γι' αυτό σας είπα να μην βάζετε τα παιδιά σας να ακούνε αυτήν την εκπομπή. Λοιπόν, η άλλη δίνει τσόντα και λέει μοντέλο του OnlyFans. Α, και τα ακούει η γιαγιά και λέει, τι είναι αυτό το άμα κάτσε και βρει τηλεόραση με τη μάνα σου, α πούμε, και σε ρωτήσει η μάνα σου, τι είναι το μοντέλο του OnlyFans, τι είναι αυτό? Και πρέπει να εξηγήσει τη μάνα σου μετά ότι η άλλη τη τσιδώνεται, α πούμε, και σε πληρώνει όλα με την πιστοτική. Τέγγι, τέγγι, τέγγι, τέγγι. Και έρχεται μετά στην πιστοτική και λέει συνδρομή OnlyFans 50 ευρώ, ξέρω. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, για να πάμε και στο γεγονός, η εισβολέας. Τι είναι ο Τραμπ, είναι. Ταυτοποιήθηκε ως Σάσα Σουόν, δημιουργός περιεχομένου. Άλλο πολύ ωραίο, πολύ ωραίος εφημισμός. Ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, δημιουργός περιεχομένου. Το ακούς και λέει, μπα, επιστήμονας. Στην πλατφόρμα OnlyFans και κατά τη διάρκεια της εισβολής της φέρεται να φώναξε συνθήματα κατά της τηλεοπτικής άδειας του BBC. Α, έχει τέτοια θέματα αυτή. Διακόπτοντας τη ροή του αγώνα τη στιγμή που ο μπιλιαρδίστας, το λέω εγώ αυτό, Γου Γιζε, ετοιμαζόταν για χτύπημα. Δεν ξέρω όμως το σνούκερ έχουν... Α, το λένε Μουά. Ωραία. Γεια σου Μουά. Σου αφιερώνω το πάμε τραγούδι, το Total Touch. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω στο σνούκερ αν έχουν τρύπες στα τραπέζια του μπιλιάρδου, αλλά σκέφτεσαι το μοντέλο του OnlyFans να πήγαινε να κάτσει πάνω σε μία και να πήγαινε ο άλλος με τη στέκα.
1: Galaxy 92.
0: Να βάλει την μπάλα μέσα, λέω εγώ. Τεμπεσίρι, δεν το λέγανε το άλλο που στρίβει στην στέκα.

0: Ο Στέλιος λέει: Βαγγέλη, μπορεί να μην ήταν, λέει, με τις τρύπες στον μπιλιάρδο, μπορεί να παίζανε καραμπόλα. Ναι, είναι και αυτό. Δε έχω, το σνούκερ δεν είναι καραμπόλα. Τέλος πάντων. Έρχονται χίλιες κάμερες στους δρόμους. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Περιποιηθείτε, χτενιστείτε, να είμαστε ωραίες στις φωτογραφίες. Έρχονται χίλιες κάμερες στους δρόμους. Τέλος στο σβήσιμο των κλήσεων. Είναι, αυτό είναι γνωστό, ότι οι κλήσεις πλέον δεν σβήνονται. Δηλαδή. Παλιά, ας πούμε, να μιλήσω για το δικό μας τον κλάδο των δημοσιογράφων. Το κακά τα ψέματα, όταν ένας δημοσιογράφος έτρωγε κλίση, μετά έπαιρνε τηλέφωνο, να ξέρετε, ήμασταν σε θέμα και τα λοιπά, μήπως μπορούμε. Πλέον δεν γίνονται αυτά. Το πολύ πολύ να πάρεις πινακίδες νωρίτερα, αλλά πλέον οι κλήσεις δεν σβήνονται ποτέ. Η Ελλάδα μπαίνει σε. Και έτσι πρέπει να γίνεται βασικά. Και ούτε οι πινακίδες πρέπει να δίνονται όταν τις παίρνουν. Ή αυτό το άλλο φοβερό που κάνουμε, που τις δίνουμε το Πάσχα. Σου λέει: Το Πάσχα σκοτωθείτε, δεν πειράζει. Έκανες την παράβαση, πάρ' τις πινακίδες. Όχι, κανονικά ούτε το Πάσχα πρέπει να δίνονται πινακίδες, άμα τις έχουν πάρει. Εν πάση περιπτώσει, θα πέσει και χρήμα σε αυτό, γιατί συνολικά. Λέει εδώ πέρα είναι η αξία αυτού της προμήθειας, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης δικτύου καμερών είναι άνω των 88 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολική αξία άνω των 88 εκατομμυρίων ευρώ. Το βασικό αντικείμενο αντιστοιχεί σε 44 εκατομμύρια με ΦΠΑ, ενώ προβλέπεται δυνατότητα επέκτασης ίσης αξίας εφόσον ενεργοποιηθεί προαίρεση κατά την πορεία υλοποίησης. Είναι ένα ταμπού το οποίο και αυτό κατερρίφθη στην Ελλάδα. Παλιότερα δηλαδή δεν υπήρχε αυτό που λέμε μη βάζετε κάμερες γιατί είναι τα προσωπικά δεδομένα κτλ. Μπροστά στον κίνδυνο ή με αφορμή τον κίνδυνο των τροχαίων ατυχημάτων, οι κάμερες εγκαθίστανται σε διάφορα μέρη. Βέβαια είμαστε πολύ πίσω σε σχέση με άλλες χώρες. Είναι πολύ περισσότερες οι κάμερες που έχουν ιδιωτικές εταιρείες, καταστήματα, στις οποίες ευτυχώς καταγράφονται και εγκλήματα. Καμιά φορά που λένε, βλέπετε ότι γίνεται ένα έγκλημα ή ένα τροχαίο οτιδήποτε ή μια ληστεία, τα κανάλια μεταδίδουν εικόνες που καταγράφουν κάμερες ιδιωτικές. Έχονται και οι δημόσιες κάμερες για τους δρόμους, για τα τροχιά που γίνονται και ίσως αυτό, όχι ίσως, σίγουρα θα βελτιώσει κάπως την κατάσταση. Τώρα υπάρχουν και ανέστητοι που ξέρω τους γράφουν, θα τους έχετε όμως το ραβασάκι μετά στο σπίτι που θα λέει πλήρωσε 300 ή 1000 ευρώ και θα λένε «Ω, την επόμενη φορά θα προσέχω».
1: Galaxy 92.

Katrina and the Waves. Άμα ήταν Ελληνίδα θα ήταν Katrina and the Waves. Και θα έκανε πολύ καλή καριέρα στα πρωινάδικα. Με την Κατρίνα πάμε μέχρι τις 8. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Είμαστε η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα και αυτό είναι δέσμευση. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο μετά το break.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
2: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
3: Κύκλι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Kikli by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
3: Galaxy 92.

0: Να ζήσετε, να ζήσετε. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν το χόρεψε αυτό ο Φιδίας με την Στυλιάνα. Θα κάνουμε μια χορευτική φιγούρα τώρα την έμαθα στο χορευτικό της άμεσης δημοκρατίας.
1: Γάλαξη 92.
0: Καλέ, περίμενε και εσύ Γάλαξη 92. Αμέσως να πεταχθείς, αν μην πω τι. Αμέσως πετάχτηκε άλλη. Να πούμε μια καλημέρα στον κόσμο. Καλημέρα από την Γάλαξη 92. Γεια σου Μάρη από Νέο Φάληρο. Μπορεί να μην καταφέρουμε ποτέ να καταργήσουμε, λέει, το πρωινό ξύπνημα, όμως η εκπομπή σου είναι ένας λόγος να το συγχωρέσεις. Θα καταργήσω, φίλε. Θα μαζέψω υπογραφές. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα πάω στη ζωή Κωνσταντοπούλου που είναι έτσι τσαμπουκαλού και θα της πω: κυρία Κωνσταντοπούλου, διαμαρτύρεστε για όλα τα πράγματα. Για το πρωινό ξύπνημα, γιατί δεν κάνετε κάτι? Τι κάνει η πλεύση ελευθερίας για το πρωινό ξύπνημα? I'm your man. You bet.

Άμα να το κάνεις, κάντο καλά, κάντο μαζί μου. Τραγουδούσε ο George Michael το 1984. Είναι το τραγούδι που είχε βγάλει τότε για να σταματήσει να είναι το καλό παιδί. Γιατί λέει δεν μπορούσα, λέει, να με σταματούσαν οι γονείς, λέει, και λέγανε τι καλά τραγούδια παίζει για τα παιδιά μας. Είσαι, λέει, καθαρός καλλιτέχνης. Και εγώ ήμουν, λέει, ήθελα να μιλάω για σεξ. Και έβγαλε αυτό το τραγούδι όπου μιλάει για σεξ.

0: Αν δεν έχετε δει το ντοκιμαντέρ για τον George Michael, να το δείτε οπωσδήποτε για τους Wham, βασισμένο στα ημερολόγια και στα αποκόμματα που κράταγε η μάνα του Andrew Ridgeley, του έτερου Wham, που αυτός λέει έγραφε τραγούδια. Τώρα μάλλον τον είχε ο άλλος λίγο στο του πεταματού ο George Michael, γιατί άμα έγραφε και τραγούδια και ήταν συνθέτης όπως λέγανε, θα ήταν, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει, και αυτός πάρα πολύ διάσημος. Αλλά ήταν λίγο σαν, πώς να το πω τώρα, δεν βρίσκω και κάτι αντίστοιχο σε ελληνικό συγκρότημα, που να είναι κάποιος πάρα πολύ διάσημος και να είναι το ντουέτο του λίγο... Λοιπόν, σημασία δεν έχει τι ώρα ξυπνάς, λέει, αλλά με ποιον ξυπνάς πλάι σου. Καλημέρα, Σοφία. Τώρα, άσε μας, Σοφία, και εσύ πραγματικά... Πραγματικά τώρα μας το γύρισες εκεί, πάμε με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Ποιο ξυπνάς δίπλα σου. Λοιπόν, σήμερα στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Τι να φορέσω, ρε φίλε, δεν ξέρω τι να φορέσω. Έχω ένα μπουφάν, το έχω κάνει να πούμε χειμώνα καλοκαίρι, δερμάτινο. Τι να φορέσω, πείτε μου, κύριοι μετεωρολόγοι. Η άνεμη βορειοδυτική και σταδιακά νοτιοδυτική 2 με 4 μποφόρ θερμοκρασία θα κυμαθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται καλό. Φαίνεται καλό. Να πω μια καλημέρα στα παιδιά που με βλέπουν στο live του Instagram μετά από πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί σας το κάνω αυτό. Συγγνώμη, πρέπει να ζητήσω. Είναι η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Ακούτε Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Μην κάνετε προτάσεις γάμου σε δημόσιους χώρους. Σας το λέω διότι το έκανε ένας Αμερικάνος σε έναν αγώνα baseball. Καταρχάς, και μόνο το γεγονός ότι πήγα σε αγώνα baseball είναι κατάπτυστη και οι δύο, και το ζευγάρι. Για να δεις baseball πρέπει να είσαι και λίγο βλαμμένος. Είναι το πιο ηλίθιο άθλημα που υπάρχει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Θα μου πεις, το βλέπουν οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι δεν φημίζονται για το IQ τους. Γι' αυτό και έχουν αγαπημένα αθλήματα, το American football και το baseball. Για να δεις αυτά τα αθλήματα πρέπει πραγματικά, ρε φίλε, να χάνεις. Δηλαδή να έχεις φούιτ, που λέμε και στη Θεσσαλονίκη. Και πήγε σε αγώνα baseball και κάνανε αυτή τη βλακεία που σε βάζουν στη γιγαντοθόνη και σε δείχνουν και λες... Now, ladies and gentlemen, Mike Williams will propose to Shania James, ξέρω εγώ. Και πάνε εκεί και δεν ξέρω πώς βάζουν τον ήχο και λέει αυτός, αγάπη μου, θα με παντρευτείς. Αλλά η τύπησα αυτή που ήταν στο γήπεδο του baseball... δεν του απάντησε yes I do, να πέσει κάτω και τέτοια. Του λέει I don't know. Και καλά του έκανε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η πρόταση γάμου πρέπει να είναι πλέον δημόσιο θέαμα. Η πρόταση γάμου είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι πολύ ιδιωτικό. Θες να κάνεις γκράντε πράγματα, κλείσε ένα εστιατόριο άμα το σηκώνει τσέπη σου. Αν δεν το σηκώνει τσέπη σου, πήγαινε σε ένα βράχο. Όχι, δεν, σε ένα βράχο για να κάνεις πρόταση γάμου. Δεν είναι έτσι πως το είπα. Λοιπόν, κάν το έτσι. Μην το κάνεις δημόσιο θέαμα. Πήγα στο Max Amini το Σάββατο, κάνα πρόταση γάμου σε stand-up comedy, ρε φίλε. Δηλαδή έκλαψα, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έκλαψα, συγκινήθηκα, ειδικά πριν κάνει την πρόταση γάμου, γιατί ο τύπος αυτός που ανέβασε πάνω ο Αμίνη ήταν ένας έτσι συμπαθέστατος κυλαράς κριτικός, ο οποίος είχε μαζί με τη γυναίκα του, την κοπέλα του, ήταν 9 χρόνια μαζί, too much if you ask me, και έλεγε, λέει, έχω γνωρίσει, λέει, τώρα σας μιλάω τώρα για την παράσταση του Max Amini, για όσους άνοιξαν τους δέκτες τους. Και έλεγε τώρα ο θεατής, ας πούμε, του stand-up comedy, λέει, στα αγγλικά κιόλας. Λέει, έχω πάει, λέει, με πολλές γυναίκες, έχω πάει, λέει, έχω κάνει one night stand, έχω πάει, λέει, με γυναίκες για μία σχέση, για ένα μήνα, για μια εβδομάδα. Και... αλλά λέει, αυτή είναι μια πολύ ξεχωριστή γυναίκα και θέλω να είναι μαζί μου συνέχεια κτλ. Και μετά τον κορόιδευε ο Max Amini, του λέει, εδώ βγήκες, λέει, να μας πεις, να κάνεις πρόταση γάμου ή για να μας πεις με όσες έχεις πάει. Σωστό και αυτό. Πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα, έτσι για να το κάνουμε λίγο πιο ρομαντικό. Όλα σου φταίνε σήμερα, λέει, δεν σε βρίσκουμε πουθενά, λέει ο Θωμάς. Γιατί και ποια μέρα δεν μου φταίνε, ρε Θωμά.

0: Supergirl από τους Dreamers στον Galaxy 92. Με ρωτάει εδώ ο Νίκ αν θα πάμε Kanye West στα Τύρανα. Ξεκίνησε λίγο σαν φάρσα αυτό. Το διάβασα σε ένα site το οποίο ήταν αμφιβόλου αξιοπιστίας, ότι ο Kanye West έρχεται για συναυλία στα Τύρανα. Αλλά τελικά έρχεται όντως στα Τύρανα και μάλιστα θα διαβάζω ότι λέει θα προσπαθούν να ολοκληρώσουν το στάδιο που θα κάνει την παράσταση εκεί, το show. Ο Kanye West, ο οποίος βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι τώρα χωρίς καμία διάθεση υποβάθμισης της συναυλίας, αλλά γενικά ο Kanye West είναι λίγο, όχι λίγο, είναι πολύ canceled, δεν τον πολύ θέλουν τώρα γιατί έχει κάνει διάφορες δηλώσεις τρελές, πάρα πολύ αντισημιτικές κτλ. Παρ' όλα αυτά ο πρωθυπουργός και σωσίας μου, Έντι Ράμα, δήλωσε ότι θα γίνει συναυλία στα Τύρανα, ο Kanye West στις 11 Ιουλίου, αν θέλετε να πάτε Τύρανα, θα είναι εκεί. Και όπως θα έλεγαν και οι φίλοι μας Αλβανοί, «Γκρέκε το μπεν τσελώσε». Θα ζηλέψετε, Έλληνε. «Το μπεν τσελώσε, το Τύρανα, Kanye West, έχετε Τύρανα». «Στο Ελλάδα, Αθήνα, για να δείτε Kanye West». Με τι θα δεις Kanye West? Δεν πάω από το Kanye West. Άννα Βίσση, κάθε μέρα θα βλέπεις.
1: Galaxy 92.
0: Άννα Βίσση κάθε μέρα και στο Καλιμάρμαρο και στο Άκα. Ενώ Kanye West δεν θα δεις ποτέ.

0: Διαφημίσεις.
1: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7: Η οικονομική πραγματικότητα δεν επιτρέπει εύκολες υποσχέσεις για μείωση των ωρών εργασίας, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΔΕΑ κ. Γιάννης Μπρατάκος με αφορμή τη συζήτηση για μείωση των ωρών εργασίας στην Ελλάδα. Έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές τραπεζών για δάνεια έως 100.000 ευρώ, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη ανασκόπηση του Μαΐου στο Facebook. Φιλοδοξούμε να συνδέσουμε την πραγματικότητα της αγοράς με το σχεδιασμό της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Μπρατάκος στο χαιρετισμό του σε εκδήλωση για το εμπόριο και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Ο ΟΠΕΚ συμφώνησε στην τρίτη κατά σειρά αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής μετά το κλείσιμο του χαιρετισμού του σε εκδήλωση για το εμπόριο και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Ο ΟΠΕΚ συμφώνησε στην τρίτη κατά σειρά αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής μετά

Αφιερωμένο σε όσου πίνουν τον εσπρέσο του τώρα με Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Galaxy 92. Τι ώρα να πίναμε εσπρέσο με τη Σαμπρίνα την Κάρπεντερ. Σαμπρίνα. Είμαι τη Σαμπρίνα την άλλη, τη δικιά μας, δεν πειράζει, δεν με χαλάει. Που έλεγε το. Ποιο έλεγε η Σαμπρίνα, ρε παιδιά. Άμα θέλεις μπουμ μπουμ και να θέλω μπουμ μπουμ σαν τρελός να μπουμ μπουμ. Ποια Σαμπρίνα Καρπέντερα? Δεν στέλναμε την Σαμπρίνα στην Eurovision. Παιδιά, ένα ερώτημα βασανίζει τους Eurofans. Αν θα παίξει το βιολί της, με την καλή έννοια, η Λίντα Λαμπένιους από τη Φιλανδία, η οποία είναι το φαβορί για την Eurovision, είναι η μόνη η κυριότερη που απειλεί τον δικό μας τον Ακύλα. Είναι δίδυμο βασικά, είναι η Λίντα Λαμπένιους και ο Πιτ Παρκόνεν. Είναι αυτός που είναι, νομίζω ότι είναι ράλι η Ακρόπολης. Υπόσχονται να βάλουν φωτιά στη σκηνή, λέει, του Wiener Stadthalle, δίνοντάς μας μια γεύση από την πρώτη τεχνική πρόβα που έκαναν κτλ. Και το τραγούδι λέγεται Φλογοβόλο, Λίκιν, κάπως έτσι. Και αυτή παίζει το βιολί, αλλά λέει υπάρχει θέμα, δεν αφήνανε εδώ και χρόνια να παίζει το βιολί του ο καλλιτέχνης στη σκηνή. Έχει κοπεί το live και το κάνουν, λέει, playback. Αλλά εγώ θυμάμαι την Νορβηγία. Πώς το λέγανε τον Νορβηγό, ρε εσύ, που ήταν λευκορώσος κανονικά, αυτός με τα φρύδια, που είχε κερδίσει την Eurovision πριν από 10 χρόνια και το Fairy Tale. I'm in love with the Fairy Tale. Αυτό. Δεν είχε ένα βιολί αυτός. Το έπαιζε αυτός μια χαρά, γιατί τώρα έχουν πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, άμα η Παρκένιους, πώς λέγεται αυτή, η Λαμπένιους, παίξει το βιολί, πρέπει να βρούμε να παίξει κάτι και ο Ακύλας. Δεν μπορεί να η άλλη να παίζει το βιολί και ο Ακύλας να κάνει φέρτο, φέρτο, πάρτο, φέρτο, θέλεις μπαράκια, πάμε. Πρέπει να δώσουμε κάτι να παίζει. Εν πάση περιπτώσει, εκεί στην ελληνική αντιπροσωπεία της Eurovision πρέπει να σκεφτούν κάτι, γιατί εδώ απειλούνται τα εθνικά μας συμφέροντα από τους Φιλανδούς. Οι οποίοι Φιλανδοί, θυμάστε τότε στην κρίση, που μας έλεγε ο Όλι Ρεν, μας έλεγε καλό κουράγιο και μας ηρωνευόταν να πούμε ο Ξανθομπάμπουρας. Δεν τα λέμε αυτά τώρα, ντροπή. Η Αντζέλικα Ντάσκ τώρα, η οποία νομίζω είχε πάει στην Eurovision και πρόσφατα.

0: Σωστά καταλάβατε, είναι το Poison του Alice Cooper, διασκευασμένο από Angelica Dusk. Poison ήταν και το πρώτο τραγούδι που ο Alice Cooper εμφανίστηκε σε βίντεο κλιπ χωρίς τη γνωστή το γνωστό μακιγιάζ. Κάτσε, αυτό δεν έπαιξε ποτέ γιατί δεν έχω σηκώσει τη φέτα. Φύγω στη φέτα, ρε.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, είστε σίγουρα ραδιοφωνικός παραγωγός. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Κόλαση στον Κύφισο. Κόλαση στο The Fame Story. Κόλαση! Κόλαση στον Κύφισο και στα δύο ρεύματα, άνω κάτω και πλαγίως, από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Όχι, ψέματα, και πιο πάνω. Ακούστε με λίγο, είναι σοβαρή κατάσταση στην Εθνική. Το μποτιλιάρισμα στην κάθοδο, κάτι πρέπει να έχει γίνει εκεί, ξεκινάει από το ύψος της Κηφισιάς. Επαναλαμβάνω, στην κάθοδο κυρίως. Από Κηφισιά μέχρι Λεωφόρο Αθηνών θα σας πάει τρενάκι. Αποφύγετε αν μπορείτε τον Κηφισό και την Εθνική. Η άνοδος αρχίζει λίγο και φτιάχνει μετά τη μεταμόρφωση. Φανταστείτε. Η Αττική Οδός έχει επιβαρυνθεί και αυτή. Προφανώς κάτι γίνεται εκεί, κάτι έχει γίνει. Από Ζεφύρι μέχρι να φτάσετε στην έξοδο Λεωφόρου Πεντέλης είναι μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το αντίθετο είναι καλό το ρεύμα, μόνο εκεί στην Αποανθούσα μέχρι Πεντέλης είναι το πρόβλημα, μετά χαλαρώνει. Κηφισίας, η άνοδος με μεγάλα προβλήματα από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι το Ψυχικό, η κάθοδος χειρότερη με προβλήματα ψηλά στο Μαρούσι και χαμηλότερα με το περνάτε το Δαχτυλίδι, θα μποτιλιαριστείτε μέχρι Ψυχικό και μετά ξανακολλάει Κατεχάκι. Μεσογείων και αυτή έχει τα ρούχα της σήμερα, ειδικά στην κάθοδο, από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο. Αλίμου Κατεχάκι μέχρι την Κοκκινοπούλου δύσκολη, η άνοδος της Βενιζέλου στην Ηλιούπολη άστα, η Βουλιαγμένη έχει θεματάκια, η Παραλιακή στην άνοδο εκατέρωθαν της Λεωφόρου Αλίμου και μετά την Αμφιθέα στην άνοδο είπαμε, και στην κάθοδο με τα γνωστά προβλήματα από το τούνελ εκεί της καινούργιας Παραλιακής που φτιάχνουν, να δω πότε θα την τελειώσετε, μας έχετε εγκαστρώσει εκεί πέρα. Ξεκίνησα δουλειά στο Sky τον Αύγουστο, έφυγα πριν από λίγες μέρες και ακόμα να το φτιάξετε να πάμε στο Φάληρο. Τι υπογειοποίηση κάνουν εκεί, έχουν κλείσει τη Θησαίως εδώ και μήνες να πούμε. Συγγνώμη, θα να το πω. Στην κάθοδο πρόβλημα λοιπόν, εν κατακλείδη. Και ο Πειραιάς με τα γνωστά κόκκινα θέματα του, εξάλλου Πειραιάς είναι κόκκινος θα είναι. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
0: Amazing music. Και επειδή το μήνυμα ήρθε της Κατερίνας, ήρθε μόλις τώρα, η κίνηση στην κάθοδο της Εθνικής σήμερα ήταν λόγω τροχαίου με μηχανή μεγάλου κυβισμού για όσους συχτήρισαν. Η αλήθεια είναι, Κατερίνα, ότι συχτηρίζουν ακόμη, γιατί το πρόβλημα ακόμη δεν έχει αποκατασταθεί. Roxy Music. More than this. Είπα να το πω έτσι σεξουαλικά.

0: More than this, Roxy Music. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μέχρι τις 10. Πάμε για μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Eurovision Lovers, αυτή η βραδιά είναι για εσάς. Την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 10, το Monte Vista στο Regency Casino Montparnasse γίνεται το απόλυτο Eurovision Stage σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, τραγούδι και φαν διάθεση. Η μπάντα Legit ανεβαίνει στη σκηνή με αγαπημένα hits του διαγωνισμού και σας υπόσχεται ένα live που δεν θα σας αφήσει να κάτσετε. Απολαύστε τη βραδιά με σετ μενού σε 45 ευρώ ανά άτομο και ετοιμαστείτε για non-stop διασκέδαση. Δώστε το δικό σας δωδεκάρι και ζήστε το live από κοντά. Πληροφορίες κρατήσεις 210-24-21-002. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα Δήμητρα. Μηνύματα στο live 24 μου στέλνετε και στο Instagram. Με κάνετε follow στο V Χαρισόπουλος VH. Και ακολουθεί η Glide Cherry.
1: Galaxy 92.
0: Σουηδός κι αυτός, ο Eagle-Eye Cherry, αδερφός της Νένε Τσέρι. Δεν ξέρω άλλο Τσέρι, δεν ξέρω. Τσέρι, Τσέρι Lady.

0: Λέγαμε προηγουμένως για το Met Gala, αυτή την ετήσια γιορτή καρναβάλι στη Νέα Υόρκη που πάνε όλοι οι διάσημοι ντυμένοι κοκόρια και τσαλαπετινοί, και για το, την διαμαρτυρία που κάνανε εκεί οι Αμερικάνοι εναντίον του Τζεφ Μπέζος. Γιατί όμως ο Τζεφ Μπέζος είναι, λέει, μ' αρέσει που λέει ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες που είναι η σύζυγός του. Τα λεφτά δεν είναι της Σάντσες, είναι του Μπέζου. Sorry κιόλας. Φέρεται, λέει, να δαπάνησαν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια για να είναι χορηγοί του φετινού Met Gala. Ο τύπος, ρε φίλε, πρόσεξε τώρα. Αυτές οι μεγάλες εταιρείες απολύουν συνεχώς εργαζομένους λόγω του AI και πάνε και δίνουν 10 εκατομμύρια δολάρια για να είναι χορηγοί στο Met Gala. Για να πουλήσει μούρι, για να πουλ μουρ. Βέβαια, άμα δεις πως ήταν ο Τζεφ Μπέζος στα νιάτα του, καταλαβαίνεις ότι έχει διάφορα κόμπλεξ. Ήταν ένα nerd, ας πούμε, καραφλό. Ενώ ο Φέντς, εγώ καραφλός είμαι και εγώ ήμουν nerd. Και μπορεί θα έκανα το ίδιο και με τον Μπέζο πιθανώς, γιατί έχουμε και την ίδια ημερομηνία γέννησης. Απλά είμαστε κάποια δισεκατομμύρια διαφορά, ας πούμε. Λοιπόν, και σου λέει, εγώ τώρα που έχω λεφτά θα είμαι ο σούπερ τύπος, θα μιλάνε όλοι για μένα. Η συμμετοχή του στο Met Gala δεν είναι απλώς οικονομική, αλλά και συμβολική όμως, καθώς τοποθετεί στο επίκεντρο της πιο λαμπερής βραδιάς της μόδας και τους εξασφαλίζει ισχυρή παρουσία στο πλευρό της Άννα Γουίντουρ, αυτής της τσατσόγριας εκεί με την περούκα, και της παγκόσμιας ελίτ της showbiz. Το ζευγάρι δεν λειτουργεί μόνο ως χορηγός, αλλά και ως συμπρόεδρη της βραδιάς. Μαζί με την Beyoncé, την Nicole Kidman, τη Venus Williams και την ίδια την Άννα Γουίντουρ, συζητήθηκαν πάρα πολύ και τα σύνολα που φόρεσαν διάφορες εκεί. Η Beyoncé είχε εντυθεί ένα πράγμα που είναι σαν το άγαλμα της ελευθερίας. Φόρεσε κάτι σαν στέμα στα μαλλιά και κάτι χρυσά και τα λοιπά. Συγγνώμη, TikTok ήταν αυτό. Κάτι στέματα και κάτι περίεργα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι για τους πλούσιους. Παιδιά, εμείς εδώ στην καθημερινότητά μας να φοράμε τζινάκι, πουκαμισάκι, μια χαρά είμαστε. Δεν χρειάζεται να πάμε σε κάνα Met Gala και πάμε κάνα γκάζι γκάλα και καλά είμαστε.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
8: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: I come undone από Duran Duran, κάνει και ρήμα. Στον Galaxy 92 αυτό δεν κάνει, με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο μέχρι τις 10. Η οπαδή της ομάδας του Καζακστάν, FC Ορτάμπαση, λίγο πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην FC Ακτόμπε, έφτασαν λέει στο γήπεδο πάνω σε άλογα. Το φαντάζεστε αυτό να γινόταν στην Ελλάδα, να πηγαίνανε δηλαδή οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού πάνω σε άλογα. Θα μου πεις πού να βρίσκαν τόσα άλογα. Θα γινόταν κανονική αυτό, μάχη, έτσι, τα υπηκά. Βέβαια, οι μόνοι που δικαιούνται να πάνε πάνω σε άλογα οπαδοί στην Ελλάδα είναι της Λάρισας, γιατί έχουν και το γνωστό σύνθημα. Ήχα, σούζα τα λουγάκι. Αλλά πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό σκηνικό. Συνήθως οι αστυνομικοί είναι έφυποι στη Βρετανία και σε άλλες βορειοευρωπαϊκές χώρες. Κάποια στιγμή νομίζω ότι είχε προτείνει και ένας υπουργός του Μητσοτάκη να βάλουν έφυπη αστυνομία στην Ελλάδα. Το φαντάζεστε. Μιλάμε, θα γινότανε. Βέβαια, απ' την άλλη, θα ήταν έξυπνο, γιατί αν πηγαίνανε οι αναρχικοί να βαράνε τους αστυνομικούς τους έφυπους, θα μπορούσαν οι αστυνομικοί να τους κατηγορήσουν για κακοποίηση κατά των ζώων. Οπότε δεν το σκέφτηκαν αρκετά έξυπνα εκεί στο Μαξίμου.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Λίγη Ιρλανδία ποτέ δεν βλάπτει. Just My Imagination από τους Cranberries. Λοιπόν, σας έχω πρίξει με το Met Gala, αλλά αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα δεν είναι ανάγκη να σας ενδιαφέρει μόδα για να ασχοληθείτε. Μιλάμε για αυτό το γεγονός, το φιλανθρωπικό γεγονός μόδας που συνέβη στη Νέα Υόρκη. Υπάρχουν 10 λέει κανόνες του Met Gala, τους οποίους ούτε οι celebrities μπορούν να παραβιάσουν. Και είναι πολύ ενδιαφέροντες, γιατί θα μπορούσαμε να τους ενσωματώσουμε και σε άλλες σε events στην Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει. Προσέξτε, λέει, απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα. Δεν μπορείς με τίποτα να έχεις κινητό τηλέφωνο μέσα στο Met. Δεν ξέρω, στα παίρνουν στην είσοδο, σου βάζουν. Συμβαίνει και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις συναυλιών ή παραστάσεων. Σου παίρνουν τα κινητά και τα βάζουν σε κάποια ντουλαπάκια. Επίσης, πρέπει να είσαι οπωσδήποτε 18 ετών για να μπει στο Met Gala. Δεν παίρνουν ανήλικα, δεν παίρνουν γη, ξέρω εγώ, διασημοτήτων. Έχεις μόνο 20 δευτερόλεπτα να μιλήσεις με την Άννα Γουίντουρ. Σιγά, μωρή, που είσαι και αυτό. Λοιπόν, δεν μπορείς, απαγορεύεται να καθίσεις με τον σύντροφό σου. Σε βάζουν χώρια. Πολύ πλάκα έχει αυτό, γιατί πλάκα. Τώρα σκέψου τώρα να είναι καμιά ζηλιάρα, κάνα ζηλιάρης εκεί πέρα και να λέει, κάτσε εσύ με την Μπιγιόνσε. Απαγορεύεται, λέει, το σκόρδο και το κρεμμύδι για να μην βρωμάνε οι ανάσες. Δεν βάζουν στα φαγητά του Met Gala ούτε βασιλικό ούτε chives. Μάλλον για να μην έχουν στα χαμόγελα μετά πρασινάδες. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Πρέπει να είσαι οπωσδήποτε στην ώρα σου. Άμα χάσεις την ώρα που μπαίνεις, που ανεβαίνεις στα σκαλιά, τελείωσες. Δεν ανεβαίνεις ποτέ. Και πρέπει φυσικά να πάρεις το OK της Άννα Γουίντουρ, της βασίλισσας του event, και να ακολουθήσεις φυσικά το θέμα του γκάλα. Δηλαδή σου λέει, φέτος έχουμε θέμα, ξέρω, διάστημα. Ντύσου διαστημικά. Αν δεν ντυθείς διαστημικά, δεν μπαίνεις. Αυτά από μένα προς το παρόν. Πάμε για break και επιστρέφουμε. Έχουμε ακόμα μια ώρα. Μην πάτε πουθενά. Η άλλη είναι χειρότερη. Μείνετε εδώ στον Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
4: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
3: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Galaxy 92.

0: Καλημέρα σε όλους, ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος φωνάζει. Έχουμε εδώ ακροατές με ωρέξη πρωί-πρωί. Βαγγέλη λέει, εκτός από τη Σαμπρίνα την Κάρπεντερ, θυμίζω και τη Σαμπρίνα που λέγεται το Boys, Boys, Boys, το βίντεο κλιπ με την πισίνα. Κρύβε χρόνια, μπρο. Καλημέρα λοιπόν, είμαστε στο Galaxy, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10. Έχουμε πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε στη συνέχεια, αλλά πρώτα απ' όλα έχουμε το κυριότερο, το ερώτημα που όλους μας ενώνει.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οπότε ντυθείτε λίγο πιο ελαφριά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη βορειοδυτική και σταδιακά νοτιοδυτική, 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 11 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά με το καιρό, παιδιά. Λέει εδώ πέρα η Αλίκη, λέει, έλεος Ευαγγέλη, λέει, με αυτές τις διθενιές. Δηλαδή, αν λέει πας στο Met Gala και αεριστείς ή ρευτείς, τι θα σου κάνουν? Κοίταξε, κανόνας για τα αέρια δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν σου λέει η Ann Wintour απαγορεύεται το πέρδιν. Ή ξέρω εγώ απαγορεύεται το ρέψιμο, γιατί άμα φας κάτι είσαι άνθρωπος. Συγγνώμη τώρα όμως, αλλά εσύ πρέπει να πας στο Met Gala για να είσαι προσεκτικός, να μην αεριστείς. Δηλαδή άμα πας σε καλέσουν σε γενέθλια δικών σου φίλων και πας να φας, θα αεριστείς την ώρα που είναι το γεύμα? Όχι, προφανώς θα συγκρατηθείς λίγο. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα Met Gala, είναι θέμα να μην είσαι, αυτό να πούμε. Να είσαι λίγο ευγενικός, να είσαι λίγο ευπρεπής, σε πάση περιπτώσει. Βέβαια, καμιά φορά δεν γίνεται.
1: Galaxy 92.
0: Καλό το γκάλα, αλλά καλύτερο ο Galaxy, συγγνώμη γι' αυτό.

0: Breathless από τον Dan Wilson. Μου ζητάτε Breathless από Λεπά. Δεν νομίζω ότι το έχω, όπως λέγανε παλιά οι DJ. Κάτσε να δω, φίλε, αν το έχω. Καλημέρα στο Χρήστο από Τρίπολη που είναι παλιός DJ. Αυτό λέει το ου της Kim Wilde, μ' άρεσε, λέει, δεν το ξανακάνεις. Όχι. Σας άγγιξε πολύ το Met Gala. Εδώ η Έλενα λέει καλημέρα, λέει το Met έχει καταντήσει πλεμπαρία. Δεν είναι star η Χορχίνα του Ρονάλντο. Κοίταξε. Αν είναι ο Ρονάλντο στάρ, είναι και η Χορχίνα, κατάλαβες. Δηλαδή εκεί πάει το θέμα. Με τις πλάτες του Ρονάλντο πάει η Χορχίνα. Η Χορχίνα είναι η γυναίκα του Κριστιάνου Ρονάλντο. Να ενημερώσουμε τους φίλους οπαδούς που δεν μπορεί να μην θυμούνται το όνομα της συμπαθούς πρώην πολίτριας. Αλλά αν είναι φάσιο Άικο, εγώ πεθαίνω για Χορχίνα. Τρελαίνομαι, βρήσε με Έλενα, βρήσε με, χτύπαμε στα σαχταπόδι στην πέδεση, όπως λένε, στα βράχια. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Πάμε λίγο στον τομέα της πολιτικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από ό,τι διαβάζω εδώ, απίθυνε λόγο, λέει, ήταν, επισκέφθηκε το Κολέγιο Αθηνών για τα 100 χρόνια. Πού θα πήγαινε, στα 100 χρόνια του Τρίτου Γλυκείου Περάματος, φαντάζεσαι. Και εκεί έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Το Κολέγιο, βέβαια, ήταν απόφυτος του Κολεγίου. Έκπληξη, Θα περίμενε κανείς ότι ο Μητσοτάκης, παιδί μου, θα έχει βγει από το πέμπτο λύκειο Αμαρουσίου, ας πούμε. Αλλά κι όμως, έκπληξη, εδώ πέφτει από τα σύννεφα, είναι απόφυτος κολεγίου. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι κάποτε, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη, νομίζω ότι ο πρόεδρος του κολεγίου ήταν ο αδερφός του Αντώνη Σαμαρά. Εν πάση περιπτώσει, έχει βγάλει πάρα πολλές ενδιαφέρουσες προσωπικότητες και ισχυρές προσωπικότητες στο συγκεκριμένο σχέδιο. Τα πιο prestigious εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Σε άλλα νέα, έχουμε ένα θέμα τώρα με έναν καινούριο ιό. Τώρα, Μητσοτάκης και μετά ιός δεν είναι καλή ακολουθία, γιατί μπορεί να επηρεάσει την εξάπλωσή του η λέξη Μητσοτάκης. Έχουμε δραματική έκκληση από επιβάτη κρουαζιερόπλοιου. Από το που αυτό το κρουαζιερόπλοιο το έχουν αφήσει στη μέση της θάλασσας, το οποίο έχει χανταϊό. Καινούριος χανταϊός είναι αυτός, δεν ξέρω τι είναι. Κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Δεν είναι χοντοϊός, είναι χανταϊός. Απέπλευσε από την νότια Αργεντινή στις 20 Μαρτίου με προορισμό το Κάπο Βέρντε. Θυμάστε που λέγαμε το Κάπο Βέρντε είναι στο Μουντιάλ. Το φάγαμε. Όπου πρόκειται να καταπλέψει 4 Μαΐου. Μέχρι στιγμής, λέει, 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ένας ακόμη δίνει μάχη να κρατήσει τη ζωή του. Υπάρχει και ένας Έλληνας, από ό,τι άκουγα το πρωί στο ραδιόφωνο. Λες, ρε φίλε, πού βρέθηκε Έλληνας σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Τέτοια βλέπω και δεν κάνω ταξίδια εγώ. Σου λέω, κάτσε εδώ, μια χαρά είσαι. Νέα Ιωνία, Ηλιούπολη. Και είναι, λέει, χαμηλό. Ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος για τον πληθυσμό. Είναι ένας ιός που μεταδίδεται, λέει, στον άνθρωπο αποτροκτικά. Δεν κατάλαβα, δηλαδή είχανε ποντίκια στο κρουαζιερόπλοιο και δάγκωσε το ποντίκι και κόλλησαν χανταϊό. Άκου τώρα.
1: Galaxy 92.
0: Ή δάγκωσε κάποιος που είχε χανταϊό κάποιον σερβιτόρο, ξέρω εγώ, γιατί άρχισε να του φέρει τον Bloody Mary. Ζητήσατε Σαμπρίνα, πάρτε μια Σαμάνθα Φόξ. Γιατί έτσι είμαι εγώ. Ανατρεπτικός. Και οι δύο χυμώδεις όμως.

Dead beautiful, δηλαδή δεν μεταφράζεται ευπρεπώς αυτό τώρα, δεν σπάθω. Καρακουκλάρα, ας το πούμε. Το ένα τραγούδι για αυτούς που κλέβουν την κοπέλα του φίλου τους, για αυτά τα τομάρια. Six was nine, το πιάζεται το υπονοούμενο, έτσι. Έτσι λέγεται το συγκρότημα. Γεια σου Βαγγέλη, με τις ανατροπές σου λέει, δώσε πόνο λέει εδώ ένα μήνυμα. Καλημέρα φίλε και φίλοι. Λέει εδώ η Μαρία από Θεσσαλονίκη, ευτυχώς λέει ξέσπασε εκεί στο πλοίο που είναι ήδη σαν καραντίνα, ένα κουραζιερόπλοιο. Αν ήταν στη στεριά θα είχαμε λέει νέο COVID loading. Λέγαμε για τον Χανταϊό που λέγαμε προηγουμένως. Αλλά ο Πόη είναι καθησυχαστικός, παιδιά, οπότε καταλαβαίνετε. Πάντα στην αρχή καθησυχαστική δεν είναι αυτή. Θυμά και με τον COVID τότε δεν λέγανε ηρεμή. Πόη είναι καθησυχαστικός, παιδιά, οπότε καταλαβαίνετε. Πάντα στην αρχή καθησυχαστική δεν είναι αυτή. Θυμά και με τον COVID τότε.

0: μετά. Και λες, Παναγία μου, βάλ την πάλι πίσω, μια χαρά ήσουν. Παιδιά, εμείς οι άσχημοι με τον COVID είχαμε πέρασει. Γιατί βάζαμε τη μάσκα και έλεγες, εντάξει, ωραία μάτια. Μετά έβγαζε τη μάσκα, σου έλεγε, ναι, ίσως δεν ήταν πολύ καλή ιδέα.
1: Διαφημίσεις. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.

0: Ay, ay, ay, caramba! Να το αφιερώσω αυτό στο φίλο ή φίλη. Δεν γράφετε και ονόματα, ρε. Είστε φοβεροί. Λέει, παίξε μου ένα τραγούδι για τα γενέθλιά μου και δεν γράφει ποιος είναι. Il volo grande amore. Αυτό πρέπει να παίξω. Καλημέρα, λοιπόν, αφιερωμένο στο φίλο τη φίλη που έχει γενέθλια σήμερα. Τι είσαι, τι ζώδιο είσαι σήμερα? Έχουμε 4-5 Μαΐου. Είσαι... Τι είναι τώρα, Ταύρι είναι? Ταύρι δεν είναι? Πότε ξεκινάει αυτή η φρικτή περίοδος των διδύμων? Διδύμων καρκίνων, αυτό το δίμηνο κόλαση. Παπαρα παπαπ παπ παραρα παπαπ. Έβλεπα τώρα πρωινάδικα, γιατί περιμένω να παίξουν συνεντεύξεις μου. Μπορεί να με πετύχετε κάπου. Και έβλεπα τη Δημογλίδου, την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, η οποία πραγματικά δεν πρέπει να φεύγει από το γραφείο, ρε φίλε. Δηλαδή, η γυναίκα πρέπει να είναι, πώς είναι, οι περιπτεράδες που δεν τους βλέπεις ποτέ από τη μέση και κάτω. Αυτό είναι αστείο του Βίρονα Θεοδωρόπουλου, βέβαια, έτσι, να μην το έχω κλέψει τώρα. Του φοβερού αυτού stand-up comedian που λέει περιπτεράδες είναι σαν τις γοργόνες. Έτσι είναι και η Δημογλίδου και δεν, δηλαδή τη βλέπουμε συνέχεια από τη μέση και... Δεν θέλω να πω ότι θέλω να τη δούμε τη μέση και... Πω γίνεται χειρότερο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η γυναίκα είναι συνέχεια στα κανάλια. Τη βγάζουν συνέχεια, τη βγάζουν στα ελαφρά θέματα, τη βγάζουν στα σοβαρά θέματα, τη βγάζουν στα τροχαία. Τώρα μιλούσε τώρα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Τα ηλεκτρικά πατίνια είναι το νέο φετίχ των καναλιών. Μιλάνε όλοι για τα ηλεκτρικά πατίνια. Τα ανακάλυψαν τώρα. Έπρεπε να σκοτωθεί το παιδάκι για να τα ανακαλύψουν. Τόσο καιρό που γυρνούσαν, τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι ορισμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάντα στα κανάλια. Είναι η κυρία Δημογλίδου, ήταν η παγόνη. Τώρα τα τελευταία τη σνομπάρουν λίγο, γιατί νομίζω ότι έφυγε από θέση του Προέδρου, της Προέδρου της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης των Νοσοκομειακών Γιατρών, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ο Μπαλάσκας, ο οποίος το παίζει και γκόμενος τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε δει Μπαλάσκα που έχει βγάλει γυαλί, έχει βάλει φακό επαφής. Ναι, γιατί είναι λογικό, βγαίνει στον φακό άνθρωπος, θέλει να είναι πιο όμορφος. Είναι ο Καλιακμάνης, ο οποίος είναι το αντίπαλον δέος του Μπαλάσκα, αλλά νομίζω ότι ο Μπαλάσκας είναι πιο showbiz από τον Καλιακμάνης. Έχει μείνει λίγο πιο πολύ στο κομμάτι το αστυνομικό. Και είναι ποιος άλλος βγαίνει στα κανάλια συνέχεια, που είναι συνέχεια στα παράθυρα, τώρα μου διαφεύγει. Είναι πέντε άνθρωποι είναι οι κυριότεροι. Χαρά στο κουράγιο τους. Η δίδυμη είναι δράμα, έχεις δίκιο. Όχι βρε Βαγγέλη, η καρκίνη είναι καλή. Ταύρος, λέει ο άλλος. Παιδιά, για τον καρκίνο το ζώδιο δεν είχα κακή άποψη παλιότερα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά η δίδυμη για τους διδύμους όλοι το λένε. Δηλαδή, μην μιλάτε ότι είμαι εγώ κακός. Σε όποιον και να πεις τώρα, πες για το δίδυμο μια άποψη, υπάρχει άνθρωπος που θα πει καλή άποψη για το δίδυμο? Ούτε ο δίδυμος δεν λέει ότι είναι καλός ο δίδυμος. Είδες, πάμε με αυτές τις βλακίες, έκανα και λάθος πάλι στην κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Τα νεύρα μου. Λοιπόν, οι δίδυμοι φταίτε. Πάμε λίγο να δούμε. Στην Αττική Οδό υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο. Το είπαμε και πριν. Από το Ζεφύρι μέχρι την Λεωφόρο Κίμης θα βελάξετε όσοι πάτε αεροδρόμιο. Στο αντίθετο ρεύμα από Ανθούσα μέχρι Πεντέλης. Η Κηφισίας με τα γνωστά προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Να σας πω πιο συγκεκριμένα, το χειρότερο για την κάθοδο είναι στο ύψος της Καποδιστρίου και χαμηλά στο ύψος της Κατεχάκη. Για την άνοδο στο Ψυχικό. Η Μεσογείων είναι εντάξει εκεί μεταξύ Πενταγώνου και Χολαργού, βαρετά. Η Παπανικολή έχει θεματάκια και η Καποδιστρίου. Πάμε λίγο κέντρο. Εκεί η Βασιλή Σοφία. Καλά, η Βασιλέα Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή. Μην μπει. Αλήθεια. Πήγαινε από αλλού. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θες να κατέβει στα νότια. Τι να μπει από Παγκράτη. Πάλι θα μπλέξει. Γιατί κατέβηκε από εκεί? Με ρώτησε πρώτα. Τι θέλει, λέει. Η Βενιζέλου στην Ηλιούπολη Γιάνοδο για Καρέα έχει ακόμα μποτιλιάρισμα και η Παραλιακή και στα δύο ρεύματα από Αμφιθέας μέχρι Έδεμ ένα μικρό κομματάκι. Η Δήμητρα λέει ότι ο Μπαλάσκας δεν αντέχεται, μωρέ Βαγγέλη. Ναι, άμα δεν αντεχόταν ο Μπαλάσκας δεν θα τον βγάζανε στα κανάλια. Προφανώς για να βγάζουν τον Μπαλάσκα κάνει νούμερα. Τα κανάλια δεν βγάζουν κανέναν που δεν κάνει νούμερα. Δεν τους συμφέρει. Τι λέει εδώ πέρα, λέει. Ο Νίκ λέει, μέσα στον κορονοϊό είχε έρθει, λέει, νέος εργαζόμενος στη δουλειά, τον οποίο επί εβδομάδες δεν τον είχαμε δει χωρίς μάσκα και φαινόταν κανονικός. Τον είδαμε μετά από μήνες και είχε μούτρα serial killer. Δηλαδή, πώς είναι ο serial killer, φίλε, πραγματικά.
1: Galaxy 92. amazing music.
0: Και επειδή μου ξυπνήσατε μνήμες late 80s, έτσι με τις αγαπημένες τραγουδίστρες εκείνης της εποχής, πάρτε και μια Tiffany, I think we're alone now.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Αυτή είναι η Αυστραλή Crowded House, το Don't Dream It's Over. Ακούσαμε Tiffany, I think we're alone now. Να πω στη φίλη που ζήτησε J-Lo για τα γενέθλιά της, θα τα ακούσει αμέσως μετά το break, μη φύγει. Καλημέρα στον Παναγιώτη, τι γίνεται με τους καρχαρίες στην Ιταλία, το είδατε, βλέπω να έχουμε θέμα σε λίγα χρόνια. Να έχουμε καρχαρίες στη θάλασσα, εγώ δεν μπαίνω έτσι κι αλλιώς μέσα, οπότε δεν με πολύ νοιάζει. Θα κάθομαι έξω, θα χαλαρώνω και θα βλέπω αυτούς που θα ρισκάρουν τη ζωή τους, όπως τα σαγόνια του Καρχαρία. Ο Τάσος, καλημέρα Βαγγέλη, Μπαλάσκας είναι ο νέος Πουαρό, λέει. Σε μια εκπομπή στην τηλεόραση σήκωσε την μπλούζα και μας έδειξε τα στήθη του. Τα τριχωτά, ναι, τριχωτό στήθος, με βοστρίχους. Και νομίζω όμως ότι εκείνη η κίνησή του του στέρισε τη μόνιμη θέση στο πάνελ, φίλε μου Τάσο, γιατί δεν τον βλέπω πλέον μόνιμα στο Λιάγκα. Το βλέπω, βέβαια έχει βγει παντού, δεν έχει πρόβλημα. Οι δημοσιογράφοι βγαίνουν λιγότερο από ότι βγαίνουν οι πρώην αστυνομικοί στα κανάλια πλέον. Καλημέρα στη Βασιλική, λέει, καλημέρα με υπεραπίθανε. Εμείς που είμαστε, λέει, σε Metallica Fever, λες να ακούσουμε κομμάτι στο Galaxy? Όχι. Είναι λίγο δύσκολο να παίξω Metallica, ελπίζω με καταλαβαίνεις, Βασιλική μου. Η οποία συναυλία των Metallica το Σάββατο είναι φυσικά sold out στο Telecom Arena. Αλλά επειδή δεν βρήκα εισιτήριο για Metallica, έκλεισα για Λεωνίδα Καβάκο, που είναι την ίδια βραδιά, για να το παίξω λίγο avant-garde.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Joker.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Χάνω τον έλεγχο, μας λέει ο Teddy Swims. Lose control στον Galaxy 92. Μη χάνετε τον έλεγχο, δεν είναι καλό. Τουλάχιστον αυτές τις ώρες πρωινές. Αυτό ήταν και σήμερα τελείως ο σινεμάς. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σκουνάει το μαντήλι. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 6 εδώ, πουρνό πουρνό. Ακολουθεί η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας και ο Μέμος Κοέν. Να είστε καλά, να προσέχετε, να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερη και πιο ήρεμη ημέρα. Τα λέμε πάλι αύριο Τετάρτη. Galaxy 92 όλη μέρα. All day. Ούτε να το ξέρα, ρε φίλε. Domino Dancing, καλημέρα. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Οι περισσότεροι άνθρωποι καθημερινά παλεύουν να πετύχουν στόχους, μικρούς ή μεγάλους, βραχυπρόθεσμους ή μακροπρόθεσμους. Και ο δρόμος προς οποιοδήποτε στόχο μοιάζει σαν πορεία ενός πρωταθλητή που ονειρεύεται να γίνει Ολυμπιονίκης. Μελετώντας τους αθλητές, καταλήγουμε σε τρεις κορυφαίες στρατηγικές που οδηγούν σε σίγουρη επιτυχία. Νούμερο 1. Επικεντρωθείτε σε όσα περνάνε από το χέρι σας. Δουλέψτε και γίνετε τόσο καλό σε αυτό που κάνετε, ώστε οι επιδόσεις σας να μην εξαρτώνται από τις εκάστοτε συνθήκες. Συνεχίστε να βελτιώνεστε συνεχώς, χωρίς να απασχολείστε και να σπαταλάτε ενέργεια με οτιδήποτε είναι έξω από τον έλεγχό σας. Νούμερο 2. Εστιαστείτε στις δράσεις σας στο εδώ και τώρα. Όταν ασχολείστε με τη δουλειά σας, την προπόνηση, την εξάσκηση, τις ενέργειες προς το στόχο σας, συγκεντρωθείτε με όλες τις μονάδες προσοχής σας, αφαιρώντας όλους τους πιθανούς περισπασμούς. Και νούμερο 3. Υιοθετήστε την πρακτική του αναλογισμού. Οι αθλητές για να τελειοποιηθούν τραβούν βίντεο τις προπονήσεις τους και σημειώνουν οποιαδήποτε πιθανή βελτίωση. Κάντε και εσείς το ίδιο. Μετά από κάθε πρόβα ή ενδιάμεση συνάντηση, μελετήστε την επίδοσή σας και εντοπίστε τι μπορείτε να κάνετε καλύτερο στο μέλλον. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
2: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα. Galaxy 90.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας υποδέχομαι εδώ στο Galaxy 92, εδώ που έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική σήμερα, δεύτερη ημέρα της εβδομάδας, σήμερα Τρίτη. Να πούμε ότι ένα μεγάλο χρόνια πολλά, γιατί σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη, παιδιά, γιορτάζει η Ρένα, γιορτάζει ο Εφρέμ. Και επειδή θέλεις να μαθαίνεις από εμένα τις ειδήσεις, ξέρω, έχεις ενταλικά μεγάλο, γιατί ξέρεις τις βαρύνους σημασίες θέματα που αναπτύσσουμε εδώ πέρα για να χαλαρώσει η μέρα και να πάει όμορφα η μέρα να προχωρήσει. Σήμερα λοιπόν γέννησε πριν από λίγες ώρες η Κάμερον Δίας το τρίτο της παιδί. Βεβαίως, ηλικία 53 ετών. Γέννησε παιδί 53 ετών. Η τεχνολογία και η φύση, ας πούμε και η φύση, προχωράνε, βλέπεις, προχωράμε, εξελισσόμαστε. Κάποια στιγμή δεν θα έχει stop το να μπορεί να γεννήσει κανείς. Αλλά κανείς δεν θέλει να γεννήσει. Δηλαδή είναι λίγοι αυτοί. Γι' αυτό και εμείς εδώ στην Ελλάδα όλο και συρρυκνωνόμαστε. Όλο και συρρυκνωνόμαστε. Λοιπόν, έλα να μαζευόμαστε εμείς που ακούμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Είμαι ο Μέμος Κοέν και αν το θέλεις και εσύ θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες.

0: Διαφημίσεις.
1: Κύκλοι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλοι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλοι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Ο πατέρας μου, του Φλωριάν Τζελέρ, στο θέατρο Στοά.
5: Όσοι το είδαν μιλάνε για μια συγκλονιστική παράσταση και για ερμηνείες που καθυλώνουν.
4: Ο πατέρας μου, η αληθινή μαγεία του θεάτρου.
5: Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 και Κυριακή στις 7 στο θέατρο Στοά.
4: Θανάσης Παπαγεωργίου, Εύα Καμινάρη, Αργύρης Παυλίδης, Ιωάννα Παυλίδου, Ελευθερία Στεργίδου, Γιάννης Τσουρουνάκης.
5: Μια μοναδική θεατρική εμπειρία, μια σπάνια θεατρική κατάνοιξη.
4: Ο πατέρας μου, στο θέατρο Στοά, για λίγες ακόμα παραστάσεις.
3: Μπαμπάκα μου.
6: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενέργεια. Ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία, η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική

την επικοινωνία μας θυμίζω στα social media του Galaxy 92, όπως και στα προσωπικά μου social media, με μοσκόνι με λατινικούς χαρακτήρες. Παιδιά, να τα λέμε, να γνωριζόμαστε και επίσης να ενωνόμαστε, γιατί με τη σύνδεση προχωράνε τα πράγματα μπροστά. Λοιπόν, η μεγάλη έρευνα έδειξε, αναρωτιέμαι πώς αυτή την έρευνα τη σκεφτήκανε. Αυτή η έρευνα υπήρχε ανέκαθεν, δηλαδή το ξέραμε όλοι εμείς οι άντρες. Λοιπόν, ο αντρικός εγκέφαλος. Γιατί τον αντρικό εγκέφαλο θέλει η επιστήμη να τον αναλύσει. Δεν αναλύεται έτσι εύκολα. Ο αντρικός λοιπόν εγκέφαλος. Ανακαλύψαν οι γυναίκες και άντρες από όλο τον κόσμο, τώρα ξαφνικά, ότι δεν οριμάζει πλήρως μέχρι την ηλικία, να πάει ο άντρας δηλαδή, στα 50 του έτη. Δηλαδή, ότι συναισθηματικά και ουσιαστικά ο άντρας οριμάζει όταν πλησιάζει κοντά στα 50 του. Από τα 50 λοιπόν να μας παίρνετε εμάς τους άντρες να μας παντρεύεστε. Μας παντρεύεστε πιο πριν, γιατί έχουμε το ανήλικο μέσα μας. Εγώ να φαντασίσω που πλησιάζω κοντά σε αυτό, στα γενέθλια μου που ετοιμάζω σε λίγες μέρες, την τούρτα, το 50, εγώ το φοβάμαι να το βάλω. Το 0 δεν θα μπει. Κεράκι με 0 δεν θα μπει. Ένα 5 θα μπει, γιατί πεντάχρονο νιώθω. Όλοι οι άντρες νιώθουμε πεντάχρονοι και ξέρεις τι. Είναι καλό αυτό, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος έχει το πεντάχρονο μέσα του, τον αυθορμητισμό και την αλήθεια του πεντάχρονου, να τον αγαπάς και να τον φροντίζεις. Μην ανησυχείς καθόλου, δεν μπορεί να στη φέρει με την καμία. Πάμε με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική εδώ στο Galaxy 92. Είμαι ο Μέμος Κοέν και στο λέω, άμα το θέλεις και εσύ, εγώ μόλις επιστρέψω, εσένα θα σε πάω θέατρο.

0: 24 ώρες την ημέρα. Forever Jay. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
3: Και ο καναπές Chesterfield.
2: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
4: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Η μουσική ανέκαθεν ήταν εκείνη που μπορούσε να αλλάξει συναισθήματα. Μείνετε εδώ, στο Galaxy 92, εδώ που η μουσική μας ταξιδεύει αλλού.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
4: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
3: Και τώρα τι κάνουμε?
4: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επιπλά με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επιπλά Κασιμάτης.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο

Και επειδή ξέρω ότι αγαπάς πολύ να πηγαίνεις θέατρο, σου έχω μια παράσταση που πραγματικά θα γράψει μέσα σου. Είναι πρεμιέρα για την Πέμπτη, λέγεται «Η ζωή στα χέρια της». Είναι στο θέατρο Μπάιος για την πρεμιέρα την Πέμπτη στις 7 του μηνός. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για αυτή την κωμωδία που πραγματικά δεν πρέπει να τη χάσεις. Πρωταγωνιστές Χριστιαν Αλεξιάν, Κώστας Καζανά, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Σιλιανού, πρωταγωνιστικούς ρόλους συγκλονιστικούς που δεν πρέπει να χάσεις. Αν θες να διεκδικήσεις μια διπλή πρόσκληση αυτή τη στιγμή να γίνει δική σου, στείλε τώρα μήνυμα στο studio παπάκι galaxy92.gr. Επαναλαμβάνω, studio παπάκι galaxy92.gr. Γράψε μου «Η ζωή στα χέρια της» και να δεις εσύ θα είσαι ο νικητής.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

όλο το φοβερό το μάθημα που έγινε πριν από λίγες μέρες στην Ιταλία. Ένας Ιταλός επιχειρηματίας, αυτός που έχει την Καλτσεντόνια στην Ιταλία, τη μαμά εταιρεία, ο άνθρωπος έβγαλε λεφτά, πήρε και ένα ιδιωτικό τζετ, ένα μονοκινητήριο, μην φαντάζεσαι τίποτα το ιδιαίτερο, και πηγαίνει βόλτες από εδώ και από εκεί. Και ξαφνικά προημερών το μονοκινητήριο αεροσκάφος του σταμάτησαν οι κινητήρες να λειτουργούν, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει να χάνει πτώση και να πέφτει προς τα κάτω. Πανικόβλητος ο ερασιτέχνης πιλότος, ο ιδιοκτήτης της Καλτσεντόνια, πάτησε το τελευταίο κουμπί λίγο πριν γίνει το κακό και φτάσει στο έδαφος και γίνει μεγάλη σύγκρουση, και έβγαλε ένα τελευταίο από πίσω αερόστατο, αν το έχετε δει σε κάποια βίντεο, το οποίο μειώνουν την ταχύτητα που πέφτεις προς το έδαφος, με αποτέλεσμα απλώς να τραυματιστεί. Φαντάσου τι έπαθε ο άνθρωπος που φτιάχνει κάλτσες και είναι επαγγελματίας, του πήγε στην κάλτσα, του έφτασε στην κάλτσα από την αγωνία. Και εμένα δηλαδή στην κάλτσα δεν μου έφτανε. Γι' αυτό σου λέω μουσική, μουσική, και μην κάνεις τρέλες. Είμαι ο Μέμος και εδώ στον Galaxy 92 με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική, και αν το θέλεις και εσύ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
5: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
4: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
6: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Μέγαρο.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κυκλή by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Kikli by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Kikli by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
4: Α!
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
5: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
8: Galaxy 92.

Galaxy 92, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε μέχρι τις 2 μαζί σας. Στο τιμόνι είναι ο Χρήστος Φερεντίνος, με πολύ ωραία μουσική, με ανεβασμένη διάθεση, εδώ όπου κάθε λεπτό έχει ρυθμό και κάθε τραγούδι έχει ιστορία. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 2.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
9: τι?
8: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
9: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μια ώρα γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και ωραίες ραδιοφωνικές εκπλήξεις. Μείνετε μαζί μας, μείνετε εδώ στο Galaxy 92, γιατί το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Σε έχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
4: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
3: Τι λένε δηλαδή?
4: Βάλτε μας σπίτι σας.
3: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Galaxy 92.

Galaxy 92, σας καλωσορίζουμε εδώ στη δεύτερη ώρα μας. Σας καλούμε να μείνετε συντονισμένοι, γιατί τα καλύτερα, όπως πάντα, τώρα έρχονται. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψάχνει στα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
6: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
5: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
7: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
8: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
9: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
9: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά.
1: Το ΔΕΗ Tour of Hellas έρχεται για μια ακόμη χρονιά να ανεβάσει τον παλμό στις αθλητικές διοργανώσεις και φέτος ανεβαίνει στην Πάρνηθα. Με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών ποδηλασίας από όλο τον κόσμο, η κορυφαία διοργάνωση αυτή τη χρονιά θα περάσει και από το πιο ψηλό βουνό της Αττικής, τέταρτη διαδρομή 9 Μαΐου. Το Regency Casino Montparnasse ως μεγάλος χορηγός και σε αυτή τη διοργάνωση θα είναι εκεί για να υποδεχθεί τους αθλητές με πολλές εκπλήξεις και δρόμενα για όσους παρακολουθήσουν τον αγώνα. Φέτος ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας φτάνει στην κορυφή και το Regency Casino Montparnasse μας προσκαλεί στις 9 Μαΐου να ζήσουμε την εμπειρία από κοντά στηρίζοντας την προσπάθεια των αθλητών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, στο θέατρο στο Α.
3: Όσοι το είδαν μιλάνε για μια συγκλονιστική παράσταση και για ερμηνείες που καθυλώνουν.
2: Ο πατέρας μου, η αληθινή μαγεία του θεάτρου.
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 και Κυριακή στις 7 στο θέατρο στο Α.
2: Θανάσης Παπαγεωργίου, Εύα Καμινάρη, Αργύρης Παυλίδης, Ιωάννα Παυλίδου, Ελευθερία Στεργίδου, Γιάννης Τσουρουνάκης.
3: Μια μοναδική θεατρική εμπειρία, μια σπάνια θεατρική κατάνοιξη.
2: Ο πατέρας μου, στο θέατρο στο Α, για λίγες ακόμα παραστάσεις.
3: Μπαμπάκα μου.
4: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Και με τον COVID τότε δεν λέγανε ηρεμήστε, δεν είναι κάτι, είναι ένας ιός που θα τεθεί. Και μετά άρχισαν και λέγανε ναι, διαστάσεις μεγαλύτερες λαμβάνει το ο νέος ιός μας έρχεται από την Κίνα. Μετά άρχισαν να λένε πάρτε τα μέτρα σας. Μετά άρχισαν να λένε μην πολυβγαίνετε. Μετά προσοχή, πληθείτε, βάλτε μάσκες. Τι ζήσαμε τότε, ρε φίλε, με τις μάσκες, θυμάστε με τις μάσκες. Που ήταν ο άλλος με τη μάσκα και έβγαζε τη μάσκα και τρόμαζες μετά. Και λες Παναγία μου, βάλ την πάλι πίσω, μια χαρά ήσουν. Παιδιά, εμείς οι άσχημοι με τον COVID είχαμε πέραση. Γιατί βάζαμε τη μάσκα και έλεγες εντάξει, ωραία μάτια. Μετά έβγαζε τη μάσκα και σου έλεγε ναι, ίσως δεν είναι πολύ καλή ιδέα.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Κύκλι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Cheers.
1: Διαφημίσεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Μην κάνετε προτάσεις γάμου σε δημόσιους χώρους. Σας το λέω διότι το έκανε ένας Αμερικάνος σε έναν αγώνα baseball και κάνανε αυτή τη βλακεία που σε βάζουν στη γιγαντοθόνη και σε δείχνουν και λες
9: Now ladies and gentlemen, Mike Williams will propose to Sanaya James, ξέρω εγώ.
8: Και πάνε εκεί και δεν ξέρω πώς βάζουν τον ήχο και λέει αυτός αγάπη μου θα με παντρευτείς, αλλά η τύπησα αυτή που ήταν στο γήπεδο του baseball δεν του απάντησε yes I do να πέσει κάτω και τέτοια, του λέει I don't know. Και καλά του έκανε.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92.
10: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμπα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92.

καιρός που έπρεπε να έχουμε τον Απριλίο, τον έχουμε τον Μάιο, και ειδικά σήμερα είναι αυτό το δεν ξέρω. Δεν ξέρω, κάνει ζέστη, κάνει δροσιά. Εντάξει, δροσιά δεν κάνει. Τώρα να πεις ότι κάνει κρύο, δεν νομίζω να βρεθεί ούτε ένας που θα πει ότι κρυώνω, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει και αυτό το ζέστη. Από την άλλη, μα κάτσεις λιγάκι, ας πούμε, στο φανάρι κάτσεις λίγο, σε χτυπήσει ο ήλιος, ίδρωσες. Είναι το κλασικό τώρα, δεν ξέρω τι να φορέσω. Εν τω μεταξύ, το πρωί, λόγω νωρίς το πρωί που έβγαλα τον Τζίμι, είχε μια δροσούλα. Έλεγε, να βάλω ένα μακρυμάνικο. Μετά, αργότερα βγαίνοντας για τις υπόλοιπες δουλειές, έβαλα το μακρυμάνικο και έλεγα, δεν έβαζα ένα κοντομάνικο. Αυτές είναι οι ωραίες, είναι τα ωραία διλήμματα της άνοιξης. Και τώρα έχουμε καθαρά ανοιξιάτικο καιρό. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, άρα πιάνει και Βραζιλίες κτλ. Παγκόσμια ημέρα άσθματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Κατά τα άλλα, γιορτάζει, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Ειρήνη. Πάρα πολύ ωραίο όνομα, πάρα πολύ εύηχο, έτσι, πάρα πολύ ωραίο όνομα. Χρόνια πολλά αν ονομάζεστε Ειρήνη ή αν έχετε κάποια Ειρήνη στο περιβάλλον σας, να την χαίρεστε. Και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 6. Στον Galaxy 92. Είναι Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει 5, φτάσαμε 5 Μαΐου. Εντάξει, τώρα για την εργάσιμη εβδομάδα έχουμε ακόμα. Φάγαμε βέβαια την πρώτη γωνία από τη φρατζόλα, αλλά μένει όλη η υπόλοιπη φρατζόλα για να φτάσουμε στη γωνίτσα της Παρασκευής. Καλό μεσημέρι, καλή διασκέδαση.

Teddy Swims στο Galaxy 92 The Door. Συνήθως την δεύτερη φορά, το δεύτερο on που λέμε εμείς στο ραδιόφωνο, κοιτάμε τι γίνεται στην επικαιρότητα. Εγώ θα εστιάσω μόνο σε ένα όνομα που σβήνει όλα τα υπόλοιπα και ελπίζω να σβήσει πάρα πολλά ονόματα και μελλοντικά, και θα είναι κλούβιο το κεφάλι μας άμα δεν καταφέρουμε αυτόν τον άνθρωπο να τον στηρίξουμε με κάθε δύναμη που έχουμε. Βίκτορας Γιαννικόπουλος, ετών 15, έστειλε μία πρόταση, μία σκέψη του στη NASA. Η NASA του απάντησε και του λέει έλα να κάνουμε τώρα δουλειά αυτό που λες, και χθες ή προχθές, τέλος πάντων στο, τώρα τις προάλλες, τον φιλοξενούσε το Action 24. Το παιδί, άμα το ψάξει, το πώς μιλάει, πώς στείνεται, πώς εκφράζει τις απόψεις του, είναι κάτι απίστευτο. Είναι κάτι δηλαδή που δεν το περίμενα. Και θα σας το έβαζα όλο, είναι 8 λεπτά, δεν είναι, οπότε καλύτερα δείτε το. Βίκτορας Γιαννικόπουλος. Αυτός ο πιτσιρικάς θα πάει πάρα πολύ μπροστά. Το μόνο που μου έκανε λίγο αρνητική εντύπωση ήταν η αντιμετώπιση από τους δημοσιογράφους. Κάτι τέτοια πιτσιρίκια, έστω και αν είναι 15 ετών και το βλέπεις ότι συντάσσει έτσι το λόγο του, έχει τόσο τακτοποιημένη τη σκέψη του, έχει τις ιδέες του κτλ. Ίσως θα έπρεπε να του μιλάς στον πληθυντικό και σε κάποιους άλλους που δεν έχουν ούτε σκέψη ούτε λόγο να τους μιλάς στον ελληνικό. Alan Parsons Project, Games People Play.

0: Διαφημίσεις.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
3: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
2: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
4: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

πήρε, λέει, 10 λεπτά να το γράψει. Μπήκε στο album She's Unusual και έγινε από τις μεγαλύτερες επιτυχίες και από το album αυτό και γενικότερα της Cyndi Lauper και γενικότερα της δεκαετίας του 80.

0: Κάτι ακούστηκε για τριαντάρια μέσα στην επόμενη εβδομάδα, βλέποντας έτσι τώρα εδώ στο κινητό την πρόβλεψη του καιρού. Δεν βλέπω πουθενά τριαντάρια. Θα ανέβει η θερμοκρασία. Αύριο λόγω χάρη θα έχουμε 25. Μετά την Πέμπτη πέφτει στους 23 και την Παρασκευή στους 21 βαθμούς, επειδή θα έχει συννεφιά. Μετά 24, 26, 27 ξεκινάει η καινούργια εβδομάδα. Να το 29 λοιπόν την άλλη Τρίτη, μέχρι εκεί πάει. Δεν είναι και λίγο το 29. Πόσα, δεν πάνε πάρα πολλά χρόνια που είχαμε και κάνει και ένα καύσωνα Μάιο μήνα. Πρέπει να ήταν 2020 τόσο ήταν. Μετά πέρσι είχαμε έναν πολύ ωραίο Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, που δεν έκανε καύσωνες και γενικότερα πέρσι ήταν ένα ήπιο καλοκαίρι. Και σε ευχηθούμε ότι θα είναι και φέτος, γιατί το ρεύμα είναι πάρα πολύ ακριβό. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά και όλοι και όλες έχουμε εντυπωσιαστεί σε διαφορετικές φάσεις της ζωής μας από την εξωγήινη και ανατρεπτική Τίλντα Σουίντον. Αυτό το Μάιο θα έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε και από κοντά. Η θρυλική ηθοποιός, δημιουργός και fashion icon θα βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή την έκθεση που διοργανώνει η Στέγη με τίτλο Tilda Swinton Ongoing. Από τις 15 έως τις 19 Μαΐου θα παρουσιάσει μοναδικές performances στο Onassis Ready για περιορισμένο αριθμό ατόμων μαζί με το διάσημο επιμελητή μόδας Olivier Sayar. Στις performances ο Sayar και η Swinton αφηγούνται την ιστορία της προσωπικής της γκαρδαρόμπας, η οποία περιλαμβάνει ρούχα που φορούσαν οι πρόγονοί της και αμέτρητα κουστούμια που έχει φορέσει σε ταινίες και σε δημόσιες εκδηλώσεις, αλλά και συνεχίζει να φοράει στην προσωπική της ζωή. Κλείστε θέση για τις performances της Tilda Swinton στο onassis.org.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Άλλη χαρακτηριστική υπερφωνάρα, ο Chris Isaac. Διαβάζω ότι στην Ρουμανία πάνε προφανώς και αυτοί οι εκλογές. Η ρουμανική κυβέρνηση έχασε την δεδηλωμένη που λένε, την ψήφο εμπιστοσύνης, οπότε θα πάνε σε εκλογές και εμείς μέσα στον επόμενο χρόνο λογικά. Πότε λήγει η τετραετία, λήγει άνοιξη του 27, οπότε τώρα θα γίνουν κάποια στιγμή μέχρι την άνοιξη του 27. Τι έχουμε να ακούσουμε, τι έχουμε να δούμε, θα δούμε.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
0: Galaxy 92, Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Σημειώστε 2-10-99-59-970 αν θέλετε να τα πούμε τηλεφωνικά. Galaxy 92 FM μονοκόμματο όπως το ακούτε στο Instagram. Galaxy 92 FM official στο Facebook. Studio παπάκι galaxy92.gr που θα σας χρειαστεί αργότερα γιατί έχουμε και διαγωνισμό. Και εσείς που ακούτε online το ξέρετε, έχετε ένα κουτάκι και στέλνετε το μήνυμά σας.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνα.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.

0: Να πες Chesterfield.
1: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
0: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
2: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Galaxy 92.
4: Αυτό δείχνει το ραδιοφωνό σας. Το ρολόι δείχνει 4 και 1. Το θερμόμετρο γύρω στους 25. Ανάλογα τώρα αν είσαι κάτω από τον ήλιο ή είσαι σε κάποια σκιά. Πάντως είναι ζεστή η ημέρα. Ο χάρτης δείχνει ότι έχει αρκετά πυκνή ροή ο Κηφισός, χωρίς όμως να είναι στα κόκκινα. Εκεί που κοκκινίζει λίγο είναι στην συμβολή με την Αττική Οδό και αυτό είναι και το πρόβλημα της Αττικής Οδού μέχρι στιγμής. Η Κηφισίας και η Μεσογείων με πυκνή ροή. Η Κηφισίας στην άνοδο, η Μεσογείων στην κάθοδο και η Κατεχάκη ανάμεσα σε Κηφισίας και Μεσογείων. Πυκνή ροή στον περιφερειακό του Ημιτού και στην παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο. Στο κέντρο της Αθήνας θέλει πολύ προσοχή και πάρα πολύ υπομονή και άλλη μία μουσική ώρα ξεκινάει. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92. 5 Μαΐου, πράγμα που σημαίνει ότι εντάξει ακόμα στην αρχή του Μαΐου, αλλά κάνουμε ήδη σχέδια για το πώς θα περάσουμε το καλοκαίρι που έρχεται. Ελπίζουμε να μην είναι πάρα πολύ καυτό από θερμοκρασίες. Κατά τα άλλα, από ευχάριστα γεγονότα, ας είναι. Pet Shop Boys.

Κάποια στιγμή είχε κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ με όλα τα τραγούδια της παρέα με συμφωνική ορχήστρα και ήταν εκπληκτικό. Απλά ήταν πάρα πολύ μεγάλα σε διάρκεια. I come undone από την Jennifer Ash, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Και πόσοι και πόσοι δεν έχουμε κλάψει με το The Power of Love. Για να δούμε τι θα γίνει με, το, με αυτό το κρουαζιερόπλοιο. Τελικά θα πάει στην Ισπανία. Η Ισπανία δέχθηκε να ελιμενιστεί το κρουαζιερόπλοιο αυτό με, τους, με αυτό τον Χανταϊό, όπου λένε οι επιστήμονες ότι καταλήξαν στο συμπέρασμα πως μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τέλος πάντων, αυτό μας θυμίζει άλλες εποχές που δεν θέλουμε να τις θυμόμαστε. Και δεν νομίζω να... δεν νομίζω όμως. Κατά τα άλλα, τώρα τον Μάιο ζούμε την εποχή της αλλεργίας. Λίγη ευαισθησία να έχεις και θα έρθει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει, και αυτή η αφρική σκόνη σε έχει κάνει και σένα και το αυτοκίνητο μαζί δηλαδή. Terry Holds on Oats, Man Eater. Καλό μεσημέρι σε όσους μας στέλνετε μηνύματα εντός, εκτός Αθηνών. Να είναι τα καλά του ίντερνετ. Βλέπεις ότι τώρα έχουμε, εδώ και χρόνια βέβαια, μέσω ίντερνετ μπορείτε και ακούτε τα αγαπημένα σας τραγούδια, τον αγαπημένο σας σταθμό, όπου και αν βρίσκεστε.

0: Διαφημίσεις.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

0: αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος, δήλωσε: «Η άμυνα είναι ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό και απαιτεί κοινό δανεισμό». Για το καινούργιο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέσα στο Μάιο, βάζοντας τέλος στις κρυφές χρεώσεις και τα πανωτόκια που αφορούν στην καταναλωτική πίστη, μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στα παραπολιτικά 90,1 FM. Υπαρκτή και δικαιολογημένη ανησυχία για το ενδεχόμενο ύφεση στην Ευρωζώνη, εκτιμά ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας σε συνέντευξή του στο Φιλελεύθερο Κύπρου. Στις 52,4 μονάδες που χώρισε τον Απρίλιο από 54,5 μονάδες το Μάρτιο, ο εποχιακά προσαρμοσμένος δείκτης υπευθύνων προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: λένε The Activation Spacer. Το πήραν οι Alcazar και το κάνανε Crying at the Discotheque πριν από 24 χρόνια περίπου. Λοιπόν, ανοίξτε τώρα σιγά σιγά την εφαρμογή που στέλνετε email, βάλτε στο παραλίτη studio παπάκι galaxy92.gr. Βάλτε στο θέμα Pizza Fan. Και να σας πω ότι αν η πίτσα είναι το comfort food σου, ετοιμάσου για γευστικό ταξίδι στα 70s. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ. Η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρη Καρμούτσου, που έρχεται με τρεις απολαυστικές old school επιλογές. Πιο πλούσιες, πιο γορταστικές και full στα υλικά. Θρυλική Vesuvius, all time classic Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα. Απολαύσε τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330ml με 9,50€. Λεπτά. Βάλτε από κάτω στο θέμα του email, είπαμε Pizza Fan, από κάτω βάλτε ένα όνομα, ένα τηλέφωνο. Ένας από εσάς θα κερδίσει μία πίτσα Bianca Bolognese Italian Fan, μία πάστα Bolognese και ένα τσόκο κράτς. Τι να σας πω τώρα, καλή επιτυχία και καλή όρεξη.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Kikli by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Kikli by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Kikli by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
3: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: τέτοια θέλω να πω στην παραλία. Όταν θα κλείσει η σεζόν, θα και, να είσαι έτσι, δηλαδή μήκος πλάτος ύψος που λένε. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω το παθαίνετε εσείς. Στα πρώτα παγωτά και στις πρώτες γρανίτες, το τρως τόσο γρήγορα και την πίνεις τη γρανίτα τόσο γρήγορα που παγώνει ο εγκέφαλος κάποιες φορές. Δηλαδή, σε πιάνει εδώ πέρα, εκεί που είναι υποτίθεται το τρίτο μάτι, και σε πιάνει και πονάει, ρε παιδί μου. Έχει παγώσει όλο στο μυαλό. Θέλεις λίγη ώρα μέχρι να συνέλθεις, αλλά εν τω μεταξύ το πίνεις τη γρανίτα έτσι με τόση λαχτάρα που δεν μπορείς να σταματήσεις και μετά πονάει το κεφάλι σου για κάνα δύο ώρες. Μιλώντας για ώρες, έχουμε ακόμα μία ώρα μπροστά μας. Είναι 5 παρά 9. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος τον κάλεσε 92 μέχρι τις 6.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα που το σκέφτομαι με τις γρανίτες ισχύει αυτό, όχι τόσο πολύ με τα παγωτά, γιατί το παγωτό 1, 2, 3, 4 ή μπορεί και παραπάνω θα τα φας μέσα στο χειμώνα. Την γρανίτα δεν την κάνεις κέφι, ρε παιδί μου. Οπότε το παγωτό, ναι, είναι λίγο πιο... το έχει συνηθίσει. Με την γρανίτα όμως και με αυτό το καλαμάκι εκεί πέρα το... Παγώνει ο εγκέφαλος, δεν μπορείς να σκεφτείς μετά. Bon Jovi, Living on a Prayer. Αν θυμάμαι καλά, τώρα αυτό είναι 1987.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Ο εσωτερικός διάλογος ξεκινάει να χτίζεται στην παιδική ηλικία και στον ενήλικα φτάνει να διαμορφώνει το επίπεδο αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης και αίσθησης αξίας. Και ο τρόπος για να αλλάξετε τον εσωτερικό σας διάλογο είναι: Νούμερο 1. Κατανοήστε πώς διαμορφώθηκε. Σαν παιδάκι δεν μιλούσατε απαξιωτικά στον εαυτό σας. Όμως σίγουρα ακούγατε εκφράσεις του τύπου «Είσαι μικρός, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό», «Μη φωνάζεις», «Είσαι κακό παιδί», «Θα σ' αγαπάω αν είσαι καλό παιδί» και άλλα παρόμοια που σταδιακά θεμελιώθηκαν. Με τόση ισχύ, ώσπου έφτασε αυτή η φωνή, ακόμα κι αν δεν ακούγεται απ' έξω, να ακούγεται μέσα σας. Νούμερο 2. Προσδιορίστε τις πιο καθοριστικές πεπιθήσεις για τον εαυτό σας το σήμερα. Μπείτε σε ένα γόνιμο εσωτερικό διάλογο και βρείτε εκείνα τα ανασταλτικά πιστεύω σας για τον εαυτό σας και διατυπώστε τα γραπτά. Νούμερο 3. Αμφισβητήστε τις αρνητικές πεπιθήσεις και αλλάξτε τις. Οι πεπιθήσεις είναι σκέψεις που επαναλαμβάνετε ώσπου θεμελιώνονται σαν αδιάσυστες αλήθειες. Οι λόγια που ακούσατε ξανά και ξανά ώσπου να τα πιστέψετε. Όμως είναι στο δικό σας χέρι να τις αναθεωρήσετε στο σήμερα, ενδυναμώνοντας έτσι τον εσωτερικό σας διάλογο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιράς στο Θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Galaxy 90.

και σειρά και ταινία. Το Fame και το θέμα της από την Irene Cara. Το μουσικό της θέμα και το κύριος θέμα, ο χορός. Καλά χορεύουμε σήμερα στους αθηναϊκούς δρόμους. Δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως ήταν τουλάχιστον τις τρίτες που το είχαμε συνηθίσει. Δηλαδή, ο Κηφισός έχει τα δικά του, αλλά δεν είναι καθόλου το μήκος του. Οπότε έχει και κάποια σημεία που μπορείτε να κινηθείτε σχετικά άνετα. Έτσι, μην πάρετε πάρα πολύ θάρρος ότι θα πάμε του σκοτώμου. Δεν υπάρχει αυτό. Η κάθοδος του περιφερειακού του Ημιτού. Η Μεσογείων βλέπω ότι είναι σχετικά άνετη. Το ίδιο και η Κηφισίας εκεί στο Χαλάνδρη μόνο έχει καθυστερήσει. Στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί πέρα θέλει λίγη υπομονή, τέλος πάντων δεν είναι να πεις ότι θα πάω και εκεί πέρα με ιδιαίτερη άνεση. Άλλωστε στο κέντρο, άμα δεν έχεις πολύ σοβαρό λόγο, δεν υπάρχει και κανένας λόγος να πάρεις το αυτοκίνητο ή να το διασχίσεις με το αυτοκίνητο, μπορείς να πας είτε γύρω-γύρω είτε τέλος πάντων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από το Ελληνικό μέχρι τον Άλιμο είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα στο ρεύμα προς Πειραιά στην Παραλιακή και θέλει γενικότερα προσοχή. Είτε οι δρόμοι είναι άδειοι, είτε οι δρόμοι είναι γεμάτοι. Άλλη μια ώρα που είναι και η τελευταία για σήμερα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92. Καλό μεσημέρι. Ο μήνας έχει 5 και σήμερα ψιλοζεσθενόμαστε.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
7: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Άμα το χορέψεις σωστά αυτό και σε περίπου 100 θερμίδες. Άμα το χορέψεις όμως σωστά έτσι, δηλαδή aerobic. Πρέπει να βάλουμε τη γυμναστική στη ζωή μας, ακόμα και αν την έχουμε πάρει, βάλουμε ακόμα περισσότερο. Κάνει καλό ρε παιδί μου. Αν μη τι άλλο, δηλαδή αποτοξινώνεσαι όχι μόνο ως οργανισμός αλλά και ως μυαλό δηλαδή. Και πλησιάζει και η εποχή της θάλασσας. Οπότε έχει αρχίσει εδώ και καιρό. Κανονικά άμα δεν πηγαίνει στη θάλασσα στον καύσωνα. Καλά ξανά 2 στα ραδιοφωνά σας, ακριβώς 5:30. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά και να μιλήσουμε για την τελευταία από τις προσβάσιμες Κυριακές στην Στέγη. Η έκθεση του Γιώργου Λάνθιμου Photographs έχει γίνει καθολικά προσβάσιμη με 4 περιηγήσεις με διερμηνίες στην ελληνική νοηματική γλώσσα και με ζωντανή ακουστική περιγραφή. Με χορηγό προσβασιμότητα στην Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, η Στέγη σε συνεργασία με τον πολιτιστικό οργανισμό Liminal και το Tactile Studio έχει διοργανώσει μια σειρά από προσβάσιμες περιηγήσεις στην έκθεση. Τις έχουν γίνει τις Κυριακές 15 Μαρτίου, 5 και 26 Απριλίου και έρχεται στις 10 Μαΐου με περιήγηση στην ελληνική νοηματική γλώσσα για κοφά και βαρύκο άτομα και με ζωντανή ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Οι 182 φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου από τα γυρίσματα των ταινιών του και τα ταξίδια του στην Ελλάδα γίνονται προσβάσιμες για σε όλους. Περισσότερα στο onassis.org. Okay.
1: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει, όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Μέγαρο.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Πού με πας χωρίς να μου λες?
4: Θα δεις, σε λίγο.
3: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
4: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
3: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Και με τον COVID τότε δεν λέγανε, ηρεμήστε, δεν είναι κάτι, είναι ένας ιός που θα τεθεί. Και μετά άρχισαν και λέγανε, ναι, διαστάσεις μεγαλύτερες λαμβάνει το, είναι ο νέος ιός που μας έχετε από την Κίνα. Μετά άρχισαν να λένε, πάρτε τα μέτρα σας. Μετά άρχισαν να λένε, μην πολυβγαίνετε. Μετά, προσοχή, πληθείτε, βάλτε μάσκη. Τι ζήσαμε τότε, φίλε, με τις μάσκες, θυμάστε, με τις μάσκες. Που ήταν ο άλλος με τη μάσκα και έβγαζε τη μάσκα και τρόμαζες μετά. Και λες, Παναγία μου, βάλ την πάλι πίσω, μια χαρά ήσουν. Παιδιά, εμείς οι άσχημοι με τον COVID είχαμε πέραση. Γιατί βάζαμε τη μάσκα και έλεγες, εντάξει, ωραία μάτια. Μετά έβγαζε τη μάσκα και σου έλεγε, ναι, ίσως δεν ήταν πολύ καλή ιδέα.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Και είναι μεγάλη αλήθεια ότι αν νομίζεις ότι έχεις δεσμά, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Ίσως είναι η πιο σοφή ιδέα αυτό το break free. Λέγαμε νωρίτερα για την καλή κατάσταση στους αθηναϊκούς δρόμους. Καλή, τέλος πάντων, την ανεκτή κατάσταση στους αθηναϊκούς δρόμους. Αρχές Ιουλίου δεν το βλέπω, το βλέπω να ταλαιπωρηθούμε αρκετά. Δήλωσε η Αμερικανίδα πρέσβης ότι αρχές Ιουλίου θα έρθει στην Ελλάδα ο Πιτ Χέγκσεθ, που είναι ο Υπουργός Πολέμου Άμυνας, τέλος πάντων, των Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπάρχει περίπτωση, επειδή την ίδια εποχή θα βρίσκεται στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρούμπιο, να έρθουν σαν ενδιάμεσο σταθμό και στην Ελλάδα. Εκεί πέρα, δεν ξέρω αν θυμάστε, όταν είχε έρθει τελευταίος, ποιος ήταν ο Ομπάμα που είχε έρθει, και ήταν απίστευτα τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί. Ετοιμαστείτε τώρα για Θοδωρή Γιαννόπουλο για 2 ώρες, όπως συμβαίνει κάθε μέρα εδώ στον Καλέξη 92. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος είναι κοντά σας από τις 3 μέχρι τώρα. Τα λέμε αύριο στο 3 με 5, γιατί τις Τετάρτες έχουμε την ώρα του αυτοκινήτου με το Σπυρό Ρέκα. Αυτό και άλλο ένα, και αυτό είναι από τους Skin. Καλό απόγευμα.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Κύκλοι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλοι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλοι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό...

0: 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Galaxy 92.

Απόγευμα Τρίτης, 5 Μαΐου, καλώς ήρθατε. Είστε στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Θυμηθήκαμε εδώ στο στούντιο με τον Ηχολήπτη. Εύχομαι να κάνετε και εσείς το ίδιο όσοι βρεθήκατε στο release. Το πόσο όμορφα περάσαμε πέρσι στην συναυλία της Kylie Minogue και ιδιαίτερα στο πώς σκηνοθετήθηκε και παρουσιάστηκε το συγκεκριμένο τραγούδι. Confide in Me από την Kylie Minogue, Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του μέχρι τις 8. Θα ακούσουμε και σήμερα πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά με μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Είτε μας ακούτε από το σπίτι, είτε από το αυτοκίνητο, είτε παίζει από τα ακουστικάκια σας. Εμείς εδώ είμαστε και θα σας κάνουμε παρέα, θα αποσυμπιεστούμε, θα επενδύσουμε, θα θυμηθούμε. Για τη συνέχεια έρχονται οι In Excess με το Need You Tonight.

Broken Wings στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Τριαντάρια έρχονται το Σαββατοκύριακο και από την επόμενη εβδομάδα ανεβαίνει κι άλλο ο Υδράργυρος. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, αν δεν έχετε κάνει το πρώτο σας μπάνιο, να το δοκιμάσετε. Νομίζω πως πήραμε τον κατήφορο οριστικά πια για το καλοκαιράκι και δεν μας σταματάει τίποτα. Is this love από Whitesnake για τη συνέχεια.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Madness, Our House, στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Κόσμος τρέχει τον τελευταίο καιρό, ή τουλάχιστον το έχω παρατηρήσει εγώ τους τελευταίους μήνες, και το πρωί και αργά το απόγευμα, τζόκινγκ σε πάρκα, γύρω-γύρω στο τετράγωνο, ή έχει γίνει ακριβό πια το γυμναστήριο και δεν το έχω πάρει χαμπάρι, ή έχουμε γίνει Λονδίνο. Για τη συνέχεια, η Diana Ross με το Upside Down. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν μας λέτε ότι προπονείστε και στα ακουστικά σας ακούτε Galaxy 92.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
3: τι?
2: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons, coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Μην κάνετε προτάσεις γάμου σε δημόσιους χώρους. Σας το λέω διότι το έκανε ένας Αμερικάνος σε έναν αγώνα baseball και κάνανε αυτή τη βλακεία που σε βάζουν στη γιγαντοθόνη και σε δείχνουν και λες.
10: Now, ladies and gentlemen, Mike Williams will propose to Sanaya James, ξέρω εγώ.
9: Και πάνε εκεί και δεν ξέρω πώς βάζουν τον ήχο και λέει αυτός, αγάπη μου, θα με παντρευτείς. Αλλά η τύπης αυτή που ήταν στο γήπεδο του baseball, δεν του απάντησε yes I do, να πέσει κάτω και τέτοια. Του λέει I don't know. Και καλά του έκανε.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Daft Punk Instant Crush, δικό σας request από τα πολύ όμορφα www.galaxy92.gr, το site μας. Εκεί στέλνετε τα request σας, εκεί βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουν παίξει, εκεί τσεκάρετε και τους διαγωνισμούς. Την επόμενη ώρα έρχεται διαγωνισμός που αφορά σε διπλές προσκλήσεις για θεατρική παράσταση. Για τη συνέχεια η ΑΧΑ με το Take On Me, και λίγα λεπτά μετά τις 7 ο Θοδωρής Γιαννόπουλος θα είναι και πάλι εδώ στην παρέα σας για να πάμε παρέα μέχρι τις 8.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, στο θέατρο στο Α.
4: Όσοι το είδαν μιλάνε για μια συγκλονιστική παράσταση και για ερμηνείες που καθυλώνουν.
3: Ο πατέρας μου, η αληθινή μαγεία του θεάτρου.
4: Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 και Κυριακή στις 7 στο θέατρο στο Α.
3: Θανάσης Παπαγεωργίου, Εύα Καμινάρη, Αργύρης Παυλίδης, Ιωάννα Παυλίδου, Ελευθερία Στεργίδου, Γιάννης Τσουρουνάκης.
4: Μια μοναδική θεατρική εμπειρία, μια σπάνια θεατρική κατάνοιξη.
3: Ο πατέρας μου, στο θέατρο στο Α, για λίγες ακόμα παραστάσεις.
5: Μπαμπάκα μου.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
6: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.

Part-time Lover από τον Stevie Wonder. Έβλεπα στην τηλεόραση το πρωί ένα ρεπορτάζ που έλεγε πως υπάρχουν τρομερές ελλείψεις στα προσωπικά που θα δούλευαν στην εστίαση το φετινό καλοκαίρι στα πλαίσια της καλοκαιρινής σεζόν στα νησιά. Και να σας πω την αλήθεια, ναι, να υπάρχουν ελλείψεις, γιατί οι επιχειρηματίες δεν βάζουν μυαλό, όχι όλοι. Υπάρχουν κάποιοι που είναι εξαίρετοι, που πληρώνουν, που φροντίζουν τη διατροφή των παιδιών που κατεβαίνουν κάτω, την σύντησή τους πιο σωστά, τη διαμονή τους και πάει λέγοντας. Υπάρχουν και άλλοι όμως που συμπεριφέρονται όπως δεν φαντάζεστε, στηβάζοντας εργαζομένους σε ελάχιστα τετραγωνικά και φυσικά μην πληρώνοντάς τους όπως θα περίμενε κανείς που δουλεύει πάνω από 10 και βάλε ώρες την ημέρα στην εστίαση το καλοκαίρι. Για τη συνέχεια, όπως Live is Life, Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του, πάμε παρέα μέχρι τις 8.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Το France από την Maggie Riley και το θέμα των διακοπών έφερε στην επιφάνεια και ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα, το πόσο ακριβές έχουν γίνει και γίνονται κάθε χρόνο και χειρότερα στην Ελλάδα το καλοκαίρι, για τους Έλληνες κυρίως. Οπότε σου λέει ο άλλος, γιατί να πάω να τα δώσω σε κάποιο νησί και δεν πάω εξωτερικό. Όταν τα πέρα δόθε με το πλοίο είναι πανάκριβα, βγάζω αντίστοιχα αεροπορικό και πηγαίνω και βλέπω μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που δεν έχω πάει ή μπορεί να θέλω να ξαναεπισκεφθώ. Θα μου πεις, αν την Ελλάδα πουθενά και το καλοκαιράκι είναι ελληνικές θάλασσες. Ναι, μεν, αλλά. Yes, owner of a lonely heart για τη συνέχεια.

Do It Again από Steely Dan στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Υποσχέθηκα διπλές προσκλήσεις για θεατρική παράσταση «Ο ουρανός κατακόκκινος» στον Γαλαξία της Αναγνωστάκη. Ώρα για δωροθεσία σε σκηνοθεσία και ερμηνεία Ρούλας Πατεράκη. Οι διπλές προσκλήσεις είναι 5 και είναι για αύριο. Στούντιο Παπάκι, galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο για να απολαύσετε την εξαίρετη Ρούλα Πατεράκη να σκηνοθετεί και να ερμηνεύει, επιχειρώντας να ξαναζήσει την Αναγνωστάκη μέσα από την Αναγνωστάκη, ενώ ο μουσικός Βάιος Πράπας συμμετέχει στην περιπέτεια με τους μουσικούς αυτοσχεδιασμούς του. Καλή επιτυχία! Για τη συνέχεια, It's a Heartache από την Bonnie Tyler.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Δύο ώρο νεράκι πάντα μαζί σας, περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος. Ευχάριστα για μένα, εύχομαι αντίστοιχα και για εσάς. Και ψυχαναλυτικά θα έλεγα. Αύριο θα τα πούμε και πάλι λίγα λεπτά μετά τις 6 για το τέλος, αγαπημένο request δικό σας, οπότε μείνετε συντονισμένοι στον Galaxy 92, γιατί κάποια που δεν πρόλαβα να τα μεταδώσω, τα έχω προγραμματίσει να παίξουν στο non-stop πρόγραμμα μετά τις 8. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ Τρίτης!

0: Διαφημίσεις.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
8: τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Galaxy 95,5.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς

0: της εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της. Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music. You can't touch this.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
7: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
8: Πήγε στον Κασιμάτι.
7: Έχει έπιπλα γραφείου.
8: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πού με πας χωρίς να μου λες?
4: Θα δεις, σε λίγο.
3: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
4: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
3: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield.
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκαμε διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
0: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις. Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
1: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
0: Και τώρα τι κάνουμε?
1: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
2: Galaxy 90.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.